0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Μελβούρνη, καλημέρα Βικτόρια, ίδιο το τοπίο. Μουντό, με ομίχλη, συνεφιασμένο. Εχθές και πάρα πολύ ομίχλη πάντως. Πάρα πολύ ομίχλη, η αλήθεια είναι. Το βράδυ δεν έβλεπε στα 5 μέτρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άλλο ένα πρωινό, άλλη μια μέρα παρέα πάντα με εσάς. Εδώ τους αγαπημένους ακροατές του ρυθμού. Άλλη μια μέρα, 28 Μαΐου λοιπόν, Πέμπτη. Είμαστε σε ωραίο mood, έχετε Σαββατοκύριακο. Καλημέρα λοιπόν στη Μελβούρνη, όπου η Μελβούρνη σήμερα, αυτή τη στιγμή να σου πω ότι έχει 12 βαθμούς. Μην περιμένετε να ανέβει πάρα πολύ το θερμόμετρο σήμερα, θα φτάσει περίπου τους 15. Έτσι θα είναι καιρός και αύριο, και από Σαββάτο αναμένονται βροχοπτώσεις, όπως σας είπα και χθες. Είναι ένα έτσι βαρομετρικό που επηρεάζει τις νότιες πολιτείες της Αυστραλίας ειδικά. Θερμοκρασίες θα είναι ίδιες, αν εξετάσουμε το Σάββατο που θα ανέβει λίγο στους 18 με 19 βαθμούς, θα είναι περίπου στους 15 με 16 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μέχρι την επόμενη Τετάρτη τουλάχιστον, από ό,τι διαβάζω. Γιορτές δεν έχουμε σήμερα, δεν βλέπω κάποια γιορτή. Αλλά είναι η μέρα της υγιεινής, της σεμινόριας, είναι παγκόσμια μέρα καρκίνου του αίματος, σημαντικό. Στο Αζερμπαϊτζάν γιορτάζουν η μέρα της δημοκρατίας, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, η μέρα της δημοκρατίας στο Νεπάλ. Στην Κροατία γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις. Anyway, μέρες οι οποίες δεν μας ενδιαφέρουν. Υπάρχει και η Εθνική ημέρα Μοσχαρίσιας στη θοπλευρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή μπορεί να σας έτσι λέει κάτι.

Σαν σήμερα να σας πω, το Nottingham Forest νικά 1-0 στο Αβούργο στον Μπερναμπέου. Το Αβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητών Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, παρακαλώ, το 80. Το Μαρινάκι δεν το ξέρω τι έχει, δεν θυμόμουν ότι είχε και ένα πρωταθλητριόν. 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα να σου πω ότι γεννιέται η Kylie Minogue, Αυστραλία εδώ δικιά μας τραγουδίστρια. Σαν σήμερα φεύγει τη ζωή η Μαρία Αγγέλου, η Μάγια Αγγέλου, συγγνώμη. Λοιπόν, πριν στείλετε τις καλημέρες, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε πολύ εύκολα εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοπαρέα. Αν μπείτε στο rythmos.com.au, μπορείτε λοιπόν, εκτός από το να ακούσετε το αγαπημένο ραδιόφωνο, να ενημερωθείτε, να ακούσετε τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη και φυσικά να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του chat. Μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια και στο Messenger του Ρυθμού Facebook, Instagram, στο live που τρέχει. Μπορείτε να μας πάρετε και τηλέφωνο στο 70 74 88 60.

Έχουμε νέα χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν εν μέσω εκεχηρίας. Αν έχετε βγάλει εσείς άκρη το τι συμβαίνει εκεί, τη μία τα βρίσκουν, την άλλη δεν τα βρίσκουν, την άλλη θέλουν να τα βρουν, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Έχω χάσει λίγο την μπάλα. Οι εργατικοί θα καταθέσουν στη Βουλή το σχέδιο, το καινούριο σχέδιο, το φορολογικό σχέδιο. Θα έχουμε κάποιες φορολογικές αλλαγές. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Άγκους Τέιλορ, δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με οποιονδήποτε για να εμποδίσει τις αλλαγές στο φόρο κεφαλαίου κερδών.

Γενικά έχουμε πολλά και από το αστυνομικό ρεπορτάζ και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από την Ελλάδα φυσικά που μας απασχολεί κάθε μέρα. Πολλή συζήτηση για το κόμμα Τσίπρα. Να σας πω την αλήθεια, έτυχε να δω αυτό που συζητάγαμε χθες, το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Sky, που λέγεται Στο Χιλιοστό, για το πώς και τι έγινε τις ημέρες, τις πρώτες μέρες του ΣΥΡΙΖΑ και τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αυτό που κατάλαβα εκεί είναι ότι όπως ο Τσίπρας έγραψε στο βιβλίο του ότι τα στελέχη του δεν, έτσι και άνθρωποι οι οποίοι στελεχώναν τότε το ΣΥΡΙΖΑ, Λαφαζάνη, Τζανακόπουλη, Παπάς που μιλάνε στο ντοκιμαντέρ, ουσιαστικά καρφώνουν το Τσίπρα για ψέματα στον ελληνικό λαό. Αυτό κατάλαβα.

0: Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας που τρέχει. Λοιπόν, μπείτε στα social, βρείτε το post του Χρήστου Μάστορα με τις μέλισσες. Λίγο και λίγο έμεινε ακόμα, μια εβδομάδα περίπου έμεινε. Ίσως αυτή η εβδομάδα αύριο θα είναι τα τελευταία εισιτήρια που δίνουμε. Λοιπόν, μπείτε, κάντε comment στα post. Είστε πάρα πολλοί αυτοί που έχετε κάνει tag τους αγαπημένους σας. Κάντε tag για να μπείτε στην αυριανή, όχι κλήρωση, στον αυριακό, αύριο θα δώσουμε τα εισιτήρια. Μπορείτε λοιπόν πολύ εύκολα, πολύ απλά να κάνετε tag σε comment κάτω από τα post για να διεκδικήσετε αύριο τη διπλή πρόσκληση. Καλημέρα Παολίνα.
1: Καλημέρα και σε σένα Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά. Δόξα το Θεό, πολύ καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι για σένα.
1: Και εγώ, και εγώ, και εγώ. Τι να κάνουμε. Σήμερα είναι ωραία να κάθεσαι μέσα και να κοιμάσαι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δεν πάω πουθενά σήμερα. Χτες βγήκα το απογευματάκι, πήρα ό,τι πήρα και γύρισα.
0: Μια χαρά σε κόβω.
1: Έτσι, έτσι. Πότε μπουκωμένη, πότε όχι.
0: Εντάξει, έτσι είναι τώρα αυτός ο καιρός τώρα. Έτσι.
1: Είναι ο καιρός, δεν πειράζει. Σε λίγο χειμώνα. Σε δύο μέρες, τρεις χειμώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλήθεια.
1: Από εβδομάδα χειμωνιάζει. Μήπως τώρα δεν χειμωνιάζει.
0: Εντάξει, έχει. Η θερμοκρασία είναι περίπου 13 με 14 βαθμούς.
1: Έχει από την ώρα που σηκώθηκα, 7 η ώρα τη σομπούλα μου καίω. Είναι ζεστούλικα, ωραία. Πολύ ωραία. Είδες σε ένα κουρίο τι έγινε, τώρα δεν είδα που έγινε. Μπήκε ένα βουβάλι και όλοι σηκωθήκαν που κουρεύω.
0: Καλή να μπήκε, πάλι καλά που είχε βουβάλι, γιατί είπαμε όλα βίντεο που μπαίνουν.
1: Πράγμα το είδες.
0: Με το όπλο μέσα.
1: Ορίστε.
0: Άλλα βιντεάκια σε κουρία δείχνουν μπαίνει άλλο με το όπλο και του σκοτώνει κανένα δύο είναι εκεί πέρα να μου. Και το βουβάλι καλό είναι και... αυτά που βλέπουμε.
1: Αχούλη μου, το τι γίνεται άστρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ άλλο.
0: Ποιο?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κόμμα είναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ yeah. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας τι είναι τώρα, είναι.
1: Ανδρουλάκης όλοι το τι κάνουνε, Θεέ μου.
0: Εντάξει, μην τα βάζουμε μόνο μας. Μας απασχολεί ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και δεν μας απασχολεί αυτή η κυβέρνηση απ' την άλλη. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Που πρέπει να επικεντρωθούμε και να κάνουμε κριτική. Γιατί για αυτή. Anyway. Του δίνει τροφή, του δίνουν τροφή όμω. Τέλο πάντων.
1: I know. Και έφτα τώρα ένα τσάκι. Απόφυγα του καφέδε. Ένα την ημέρα πίνω.
0: Καλά κάνεις. Ναι, Νίκο, Παολίνα. Να είστε καλά, Παολίνα μου, να προσέξεις, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλά πήρα εγώ πρώτη και ας κάνουνε compliance, ό,τι παίρνω πρώτη, καλά είμαι.
0: Εντάξει,
1: εγώ παίρνω την ώρα που είναι, που παίρνω πάντα. Δεν έτσι?
0: Ναι, ναι, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ και την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες.
0: Bye bye.
1: Είπα χθες καλημέρα σε όλες, να μην λέω ξανά.
0: Έτσι.
1: Και όλα αυτά, εντάξει,
0: bye bye.
1: Bye bye.

την πατήσαμε. Την πατήσαμε. Σίγουρα την πατήσαμε. Σίγουρα την πατήσαμε, σου λέω.

0: αρχίσω ξαφνικά.
1: Να στείλουμε καλημέρα στους φίλους μας οδηγούς. Καλό δρόμο, να προσέχετε.
0: Μπροστά σου ξεχνάω και το όνομά μου. Μπροστά σου μου κόβει τη μηλιά μου.
1: Μπροστά... Να στείλουμε καλημέρα σε αυτούς που είναι στο κρεβάτι του πόνου, σε κάποιο νοσοκομείο και μας ακούνε. Περαστικά να είστε καλά, στους ηλικιωμένους μας. Που είστε πολλοί εσείς που ακούτε, είτε από το σπίτι σας είτε από κάποιο γυροκομείο.

Λοιπόν, φυσικά και έχουμε μαχαιρώματα, φυσικά και έχουμε εφηβική βία. Εννοείται ότι έχουμε καθημερινή επικαιρότητα με τέτοια θέματα. Έχουμε έναν έφηβο να νοσηλεύεται μετά από μαχαίρωμα κοντά σε κινηματογράφο εδώ σε εμπορικό κέντρο της Μελβούρνης. Μου κόβε τη μιλά μου, μπροστά σου δεν ξέρω τι να κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, ένας έφηβος μαχαιρώθηκε σε εμπορικό κέντρο εδώ στη Μελβούρνη. Η αστυνομία ανέφερε ότι μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με μια ομάδα ανθρώπων κοντά στο κινηματογράφο Χόιτς στο εμπορικό κέντρο του High Point στο Μάλιμπο. Η ομάδα τράπηκε σε φυγή. Πριν φτάσει η αστυνομία, το αγόρι δέχτηκε τραύμα στην πλάτη, κάτω, χαμηλά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Καθώς τα τραύματά του δεν αποτελούν, λέει, δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του. Φαντάξει, το έτυχε να μην είναι απειλητικά. Θα μπορούσε να ήταν και απειλητικά όμως. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην δεν έχουμε έτσι, ένα τέτοιο περιστατικό σε καθημερινή βάση. Η αλήθεια είναι. Πολλά τα νέα βόρεια που έρχονται από προς τα Κουίτλαν και εκεί πέρα και μετά από το Σίδνεϊ και πέρα, νομίζω ότι το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πιο γεμάτο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει προς τα εκεί. Νομίζω ότι είναι η παραβατικότητα σε μεγαλύτερο ποσοστό. Έχουμε ένα κατάστημα ποδηλάτων εδώ στη Μελβούρνη να καταστρέφεται ολοσχερός σε μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ. Πλήθηκε στις φλόγες. Δύο εθελοντές εκεί πέρα οι οποίοι καθάριζαν στο διπλανό σπίτι και παρέχανε γεύματα σε άστεγους κάλεσαν το Triple Zero όταν αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε κάποια θύματα, η αλήθεια είναι. Γιατί πολλές φωτιές, ρε παιδί μου, τώρα τελευταία. Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάποιοι μιλάνε ότι έχει να κάνει με παράνομα ποτά και οτιδήποτε. Κάποιοι μιλάνε ότι έχει να κάνει με προστασία. Πιστεύετε ότι είναι θέμα που έχει να κάνει με μπραβιλίκια, δηλαδή σου κιώ το μαγαζί... Αλλιώς, άμα δεν θες να το κάψω, δώσε μου, ξέρω εγώ, 5 και 10 χιλιάδες το μήνα για να είσαι κυρίως, να μην έχεις προβλήματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο?

Καλημέρα στη Μερούλα μας στο αεροδρόμιο. Καλημέρα στον Τίμητο Βασιλόπουλο. Καλημέρα στη Θεοδώρα. Καλημέρα παρέα, βροχή, βροχή και πάλι βροχή. Μας λέει Θεοδώρα, Θεοδώρα Ρούλα. Θεοδωρούλα. Καλημέρα Στράτε, καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Ολυμπιακέ. Πάμε λέει, πού να πάμε? Σταυρώνε. Καλημέρα στην Έλλη μας, καλημέρα Στράτο μας. Καλό πρόγραμμα, άντε λίγο ακόμα λέει. Να πάμε στην πανέμορφη Ελλάδα. Αλήθεια. Καλημέρα στο Γαβράκι τον Ευάγγελη. Καλημέρα λέει ραδιοπαρέα. Δύο πρωταθλητριών. Έχει Φόρεστ, δύο έχει. Όχι ένα που είπες, δεν ξέρω ότι είχε ούτε ένα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, λέει ο Μαρινάκης είναι κάτω από το Champions League επί δύο. Όσο είναι δύσκολο να το πιστέψεις, λέει. Παμαδικά. Να μη σε ξαναδώ. Τώρα κάνει μηνύσεις εκεί πέρα με τον άλλον που τσακωθήκανε στο γήπεδο. Τους κάλεσε, λέει, αθλητικό, θα τους καλέσει ο αθλητικός εισαγγελέας. Καλημέρα στην Βιργινία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Ευάγγελο που λέει καλημέρα σε όλους. 12 βαθμούς με 98% υγρασία. Καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο. Καλημέρα Στάτο και Νίκο σε όλους τους ακροατές του ρυθμού, σε όλη την Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και μια καλή εβδομάδα. Φεύγει η εβδομάδα, ρε Τζον. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, δεν το συζητάω. Τις στιγμές που ζήσαμε να μην τις ξεπεράσει. Καλημέρα παλικάρι, πολύ στενόχωρη λέει η μέρα σήμερα, μας λέει ο Λάζαρος. Έστειλε μήνυμα ο κουμπάρος μου και ο αδερφός μου ότι συγχωρέθηκε η μητέρα του που την είχα και εγώ σαν δεύτερη μάνα. Να έχει καλό παράδεισο λέει και να μας προσέχει όλους από ψηλά. Συλληπιτήρια Λάζαρε για την απώλεια, καλό παράδεισο να έχει. Ο Τζον λέει γεια σου Λάζαρε, συλληπιτήρια για την απώλεια της μητέρας και τον φίλο σου. Ο Βασίλης λέει καλημέρα σε όλους. Καλό παράδειγμα να έχει εσάς, Λάζαρε. Καλημέρα Στράτο, μας λέει ο Τάσος. Ο κύριος Τάσος, καλημέρα Στράτο, καλημέρα στο ρυθμό, καλημέρα στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα και. Τι είναι αυτό? Καλημέρα και στον Νιστρούπ. Νιστρούπ. Καλή εκπομπή να έχεις. Να σε καλά, Τασάρα.

Οργανωμένες, λέει, εγκληματικές συμμορίες στράτο. Έτσι μας λέει ο Τζον. Organized, λέει, ο criminal gangs. Ναι. Αυτό το βλέπω κι εγώ.

0: έλα τραγουδάκια, ωραία, θα σου το βάζω σήμερα και με τον κύριο Πάνα. Και πιο παλιά είναι και να θυμάστε λίγο το μυαλό να δουλεύει. Κομματάρα, Κατερινάρα.
1: Όσο

Άλλαξε τον προπονητή ο Παναθηναϊκός. Τον επήρε ο Τόνι Στρουπ. Αυτός τι καριέρα έχει και τον προτίμησε αντί για τον Μπενίτεθ ο Αλαφούζος με τις πανέμορφες έτσι ιδέες που έχει. Πού ήταν προπονητής σας? Στη Βίμπορκ λέει και στην Κόπενχάγεν. Κόπενχάγεν. Ένα, εντάξει. Θα ξέρει ο Αλαφούζος. Το χάσαμε τελείως εκεί στο Παναθηναϊκό. Ρε, ξυπνάτε ρε, εγώ δεν θέλω να ξυπνήσετε. ΑΕΚ με λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα Αντουάν. Γεια σου ρε Αντουάν, καλημέρα.

0: μοιάζει.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από κοντά, Τάσος.
1: Έλα ρε Τάσαρα, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλά, εσύ Στράτο.
1: Καλά λέμε, αφού
2: λοιπόν, Γιάκομπ Νίστρουπ, 38 χρονών.
1: Εντάξει, ηλικιακά τώρα.
2: Ήταν στην Κοπενχάγη τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Ναι.
2: Τα 2 προηγούμενα πήρε double στην Κοπενχάγη. Έφτασε 16 Champions League. Ένα από τα σημαντικότερα νούμερα είναι το 4-3 επί της Manchester United. Αλλά κοίταξε, εκείνο που κουμπώνει είναι αυτό που ξεκινήσαν από τον Οκτώβρη. Οι τυριγάδες,
1: ναι,
2: ανερχόμενος, γιατί όλο του το... Όλο του, ας πούμε, το παιχνίδι που είχε στην Κοπενχάγη ήταν όλο με πιτσιρικάδες.
1: Και αυτό είναι καλό, εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, να μην απαξιώνουμε τώρα κανέναν προπονητή. Τώρα, εντάξει, μπορεί το παιδί να κάνει δουλειά. Αλλά νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση που ίσως θέλει κάτι παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω, μακάρι. Μακάρι να κάνει δουλειά. 38 χρονών, όρεξη έχει. Μακάρι να κάνει δουλειά.
2: Μακάρι, αυτό λέω. Άμα τη βγάλει μέχρι την παρέλαση. Όλοι εκεί φεύγουν περίπου.
1: Πιστεύεις ότι έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ?
2: Κοίταξε, εγώ όταν ήρθε ο Μπενίτεθ είχα κάποιες αμφιβολίες, μόνο και μόνο γιατί είχε πάρα πολλά χρόνια να κάνει πρωτοαθλητισμό και να είναι ένεργος, ρε παιδί μου, με κάποια ομάδα. Και νομίζω με τις 5 τελευταίες ομάδες έφευγε μεσοβδόμαδα που λέμε και έπαιρνε τις αποζημιώσεις.
1: Κοίτα, εγώ έχει πάρει και γύρω στα 30 εκατομμύρια, 40 αποζημιώσεις.
2: Ναι, ναι, ναι, από αποζημιώσεις.
1: Κύριος.
2: Τελευταία ήταν από τη Θέλτα, νομίζω με 15 εκατομμύρια.
1: Ο Παναθηναϊκός πόσα πήρε τώρα που φύγε?
2: Τα 2,5 που δούλεψε, τα δεδουλευμένα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Και 5,700 νομίζω στο χέρι.
1: Ένα οχταράκι δηλαδή.
2: Βέβαια. 7 μήνες, 1% το μήνα.
1: Ναι, ο κύριος, φίλε. Κύριος.
2: Εντάξει, με ξεπέρασε. Εγώ βγάζω 900 το μήνα, αλλά.
1: Εντάξει, και εσύ μετά λες όλα τώρα, γιατί μας ακούει και ο κόσμος.
2: έτσι που λες. Άδομαι, άδομαι. Φαίνεται. Έχει τρελαθεί με όλους τους πιτσιρικάδες, ειδικά με τον Γιάνγκουσιτς που δεν τον έβαζε ο Μπενίτεθ μέσα. Έχει τρελαθεί με αυτό.
1: Μακάρι να κάνει δουλειά. Μακάρι να δούμε κάτι διαφορετικό στο Παναθηναϊκό. Γιατί δεν είναι ότι δεν ρίχνει λεφτά. Ρίχνει λεφτά. Κάτι άλλο συμβαίνει εκεί πέρα. Κάπου αλλού κουτσένει το θέμα. Κάποιο τεχνικό διευθυντή, κάποιο μάνατζερ γενικά. Κάτι τέτοιο γίνεται. Εκεί το βγάζω εγώ το πρόβλημα.
2: Και εγώ εκεί το βγάζω. Ναι. Γιατί δεν είναι θέμα χρημάτων. Και πάντα, ας πούμε, οι περισσότερες ομάδες ήταν. Το πρόβλημα ήταν θέμα χρημάτων. Και μόλις έβαζαν, πήγαιναν καλά. Εδώ υπάρχει πρόβλημα τώρα.
1: Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και εμείς. Έφερε το Ριμπάλτα εκεί, έκανε τις μεταγραφές, έφερε τον προπονητή που πρέπει, έφερε τις παίκτες που πρέπει και φάνηκε αυτό στο γήπεδο, η αλήθεια.
2: Κοίτα να δεις, Στράτο, και εσύ ελεύθερος επαγγελματίας ήσουνα και είσαι, και εγώ τα ίδια, μια ζωή. Πάντα η διαχείριση και το ποιος παίρνει αποφάσεις μετράει. Και το τι έχεις δίπλα σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν έχεις ανθρώπους δίπλα οι οποίοι κοιτάνε να σε πουλήσουν ή κοιτάνε, ας πούμε, την τσέπη τους μόνο και όχι την κοινή τσέπη, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να πας μπροστά. Τα ξέρουμε. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Ναι. Ας ελπίζουμε.
1: Να δούμε. Υπάρχει αυτή η απογοήτευση τώρα στον κόσμο του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια χωρίς τίτλο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει την υγεία του με το καινούριο γήπεδο, δηλαδή του χρόνου, του παραχρόνου. Από εκεί πέρα θα αρχίσει η ανωδική πορεία, νομίζω, του Παναθηναϊκού σε όλα τα επίπεδα. Να δούμε.
2: Και εγώ έτσι νομίζω. Είναι ένα φαντάζομαι γήπεδο το καινούριο.
1: Θα είναι γεμάτο κάθε μέρα, κάθε παιχνίδι, ναι, για 2-3 χρόνια. Δηλαδή, πώς είναι τώρα η Φιλαδέλφεια, 4 χρόνια που είναι τίγκα συνέχεια, έτσι θα είναι και το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και το θέλουμε αυτό όλοι, έτσι. Είναι ωραίο.
2: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Κοίταξε να δεις. Το παν είναι να νοικοκυρευτεί στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και νομίζω ότι με τον Κοτσόλη κάτι γίνεται. Γιατί φαίνεται και από όλους που ακούω ότι είναι νοικοκύρης, ότι είναι σοβαρός, είναι χαμηλών τόνων ουσιαστικά Και κάνει δουλειά. Φαντάσου ότι με αυτόν έχουν κάνει την πρώτη επαφή 1,5 μήνα πριν.
1: Ναι, ναι, έτσι όμως γίνονται τα πράγματα σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Α, δούμε, δεν ξέρω, εντάξει.
1: Θα κύριε, δούμε, ξέρω, όπως, θα δούμε, ναι.
2: Όπως και εγώ, δεν είναι θέμα χρώματος ή ομάδας ή ονόματος, είναι θέμα αρρώστιας.
1: Είμαστε αυτό, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το κρύψουμε τώρα αυτό, τώρα τι να κάνουμε, δηλαδή, αυτό είναι πάλι καλά που έχουμε και αυτή την αρρώστια, να μην και μας φέρνει λίγο τις άλλες αρρώστιες.
2: Ναι, μπράβο. Ουσιαστικά, να σου πω ότι όλοι έπρεπε να ήταν Παναθηναϊκοί, γιατί άμα κοιτάξεις λίγο τις φλέβες σου, κοίτα και εσύ τις φλέβες σου, μέσα τι χρώμα δείχνουν.
1: Τι είναι αυτό τώρα, καινούριο, δεν είναι αυτό δηλαδή. Τι πράσινο.
2: Κοίτα, κοίτα τις φλέβες σου, δηλαδή, τι φαίνονται. Στον καρπό επάνω πράσινο χρώμα βγάζουν.
1: Έλα, και μπλε φαίνεται η φλέβα και είναι Ηρακλής. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
2: Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, σωστός. Να σε καλά, ρε Τασάρα, σε ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο.
2: Να σε καλά, ρε, να σε καλά. Ρε.
1: Να μας παίρνεις πιο συχνά, να μας παίρνεις πιο συχνά.
2: Είναι θέμα δουλειάς κάποιος.
1: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Εκείνο πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις επιμήκυνση των ωρών. Κάνε κανένα οχτάρο, ρε παιδί μου, να μπορούμε να παίρνουμε κάτι.
1: Σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. Γεια σου, ρε Τασάρα, να σε καλά, bye. Ωραίο ο Τασάρα. Ο Λάζαρος λέει είναι πολύ παράξενο να σου δίνουν συλληπιτήρια άγνωστοι άνθρωποι. Απλά λέει οι ακροατές γνωστοί του ρυθμού. Ευχαριστώ πολύ όλους για τα συλληπιτήρια. Αυτό δεν είναι ο ρυθμός, δε φίλε. Οικογένεια είμαστε.

0: πάλι. Καλά τα νέα που έρχονται πριν πάω στη γραμμή από τον πληθωρισμό. Καθώς από ό,τι δείχνουν οι δείχτες, μειώθηκε από 4,6 σε 4,2 τους 12 μήνες έως τον Απρίλιο. Καλά τα στοιχεία, αναμενόμενα λένε κάποιοι. Ίσως αυτά τα στοιχεία θα γλιτώσουν άλλη μία αύξηση επιτοκίων από τους ήδη κουρασμένους από τις αυξήσεις δανειολήπτες, που συζητάνε για ακόμα μία αύξηση τον επόμενο μήνα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Καλημέρα, Παγκουαλούα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χλωμό το βλέπω, γιατί προχθές πήγαμε σούπερ μάρκετ. Οι μπανάνες από 3 δολάρια, 9 δολάρια μπανάνες. Ξεφύγανε όλες οι τιμές. Κάτι ντομάτες, κάτι το ένα, κάτι άλλο.
0: Έχουν ξεφύγει γενικά οι τιμές.
1: Θα δούμε. Ναι, εντάξει, γι' αυτό λίγο... Το μόνο που βλέπω, καλά, οι τιμές των σπιτιών έχουν πάρει την κατιούσα όσο και όσο σου λένε πια, πουλάμε όλοι.
0: Όσο και όσο δεν πουλάνε, εντάξει, το, okay.
1: Εννοώ ότι, ξέρεις, θέλουν να τα ξεφορτωθούν, θέλουν πολλά πράγματα, ξέρεις, για να μην τους πιάσουν άλλες αξίσεις επιτοκίων, το ένα και το άλλο. Ξέρεις, όλοι κάνουν το, που λέμε, το κουμάντο τους. Ράδες. Ειδικά σε μένα εδώ στο αεροδρόμιο κάτι τιμές τώρα. Τσάμπα. Δηλαδή να έχεις λεφτά μετρητά να πάω να το πεις όπως θα το πάρω και πιο φθηνά. Κάτι τα χάος, κάτι unit. Με 400-405.000 αγοράζεις τα χάος. Στο Ταλαμαρί.
0: Ναι.
1: Στο αεροδρόμιο. Πολύ καλές. Αλλά και που βλέπω και σε όλη τη επικράτεια εδώ της Μελβούνης έχει πάρει κάτι ούσα. Τα σπίτια, γιατί όλοι φοβούνται αυτά τα επιτόκια. Τώρα, το τι θα γίνει, ένα Θεός ξέρει. Κανείς δεν γνωρίζει.
0: Εντάξει, δεν γνωρίζει. Μετά, ο άλλος χτύπησε χθες τώρα, ξέρω.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Έχεις προσέξει ότι ανέβηκε λίγο το γκάζι στα βενζινάδικα, ανέβηκε 2-3 cents και το δίζελ, αλλά έχει πέσει η αμόλυβδη, τσαλό.
0: Η αμόλυβδη, εντάξει, δεν έχει πέσει. Ήταν και πιο κάτω ότι τις προηγούμενες εβδομάδες. Τώρα ήταν στον 80, έχει φτάσει και ένα 67-68.
1: Ναι, έχει πάει. Ναι, κάπου εκεί είδα και εγώ τώρα σήμερα. Γι' αυτό πάλι.
0: Πού την
1: είδα λίγο χαμηλά πάλι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Στο North. Όχι, καλά το λέω. Προς το Templeton, από εκεί ένα κάτι βενζινάδικα είδα. Templeton, κάπου από εκεί. Αλλά είδα ότι το diesel 2-3 cents έχει τραβήξει πάνω. Έχει τσιμπήσει.
0: Έχει τσιμπήσει.
1: Καλά, τον γκάζι τα περισσότερα.
0: Κοίταξε,
1: πάνω από ένα 5.
0: Στο 1,80 είναι. Από ό,τι βλέπω όλα τα βενζινάδικα εκεί παίζουν. 1,80 είναι. Η κατώτερη τιμή είναι στο 1,79 εκεί.
1: Για ποιο, για τον diesel ή την αμόλυβδη.
0: Για την είναι αμόλυβδη.
1: Α.
0: Το diesel που παίζει, το diesel παίζει στα 2,23. 29, 25 εκεί.
1: Κοίτα, έχω δει και ένα 17.
0: Τι, ένα 17.
1: Έχω δει και... Συγγνώμη, 2,17, συγγνώμη.
0: Εγώ βλέπω και υπάρχει και 2,14 αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Στο Κάρλτον δηλαδή. Στο Κάρλτον έχει 2,14.
1: Προχθές που πήγα Τζιλόν, είχα ένα τεχνίτη να τον πάω...
0: Και 2,15,
1: ναι. Που έχουν τα βενζινάδικα που έχουν τα υδρογόνα, το νερό που λέμε, το υδρογόνο.
0: Ναι.
1: Το πήρα από το αεροδρόμιο, το πάω εκεί και μου είπε ότι έχει πέσει η τιμή του υδρογόνου, νερού, πες το όπως θέλεις.
0: Και του βαρελίου έχει πέσει. Πόσο είναι το βαρέλι, πόσο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πόσο είναι το βαρέλι.
1: Δεν μπορώ να δω τώρα, γιατί οδηγάω πάνω να πάρω ένα πελάτη και οδηγάω τώρα. Αλλά νομίζω πόσο, 90-90.
0: 85 είναι.
1: Αλλά άλλο λέω. 85.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχω προσεξεί. Αλλά άλλο θα σου πω. Πήγα το τεχνίτη εκεί στο βενζινάδικο που βάζουν τα αυτοκίνητα υδρογόνο, νερό. Υδρογόνο, ναι. Νερό, πες όπως θέλεις. Και έπεσε 8 δολάρια το λίτρο, δηλαδή από 19... Που είχε το λίτρο, 19 δολάρια το λίτρο, το πήγαν 11.
0: Αυτό δηλαδή τι βάζει μέσα.
1: Αυτό Στράτο μου λέει, όπως μου το είπε, παγωμένο υδρογόνο που είναι σαν νερό. Δηλαδή είναι τόσο παγωμένο.
0: Υπάρχουν, νομίζω ότι βάζουν... υπάρχουν βενζινάδικα που βάζουν
1: δίκιο. Υπάρχουν. Είναι ένα... Ναι, έχει γύρω στα 15 στη Μελβούρνη. 15 βενζινάδικα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Καταλαβαίνεις. Και το πήγα χθες εκεί, ένας τεχνίτης ήταν, το πήρα από το αεροδρόμιο, το πήγα εκεί, μου λέει περίμενα μισή ώρα και το πήγα πάλι στο αεροδρόμιο. Δεν ήταν. Πουλάνε.
0: Στο αεροδρόμιο τι γίνεται, έχει κίνηση στο αεροδρόμιο.
1: Όχι, το αεροδρόμιο στράτο international πτήσεις, πολλές εταιρείες που είχαν 5 πτήσεις την ημέρα, έχουν γίνει 2 και έχει γίνεται ένα σπανικό τελικά με όλα τα domestic. Με όλες τις domestic πτήσεις, καλό ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να προσέχει, γιατί άλλα ντάλα γίνονται.
0: Okay.
1: Τώρα οι τιμές μου λένε όλοι ότι πάνε εξωφρενικά, ότι ζητάνε και ζητάνε τρελά πράγματα και για εδώ, να πας και στο Άντελε, να πας και στην Τασμάνια, μου λένε ότι ζητάνε λίγο τρελά πράγματα πια. Τι να πω, εντάξει.
0: Τι εννοεί ζητάνε δεν τρελά πετάω, πράγματα.
1: Δηλαδή λίγο ακριβά ζητάνε.
0: Τα εισιτήρια τα εσωτερικά.
1: Ναι, ναι, ναι, τα ντεμέστη, τα εισιτήρια εδώ, του εσωτερικού. Έτσι μου λένε όλοι οι πελάτες. Ότι πρώτα ήταν λίγο πιο φθηνά και τώρα είναι λίγο πιο ακριβά.
0: Γι' αυτό λέει πουλάνε τα σπίτια του στο Τελαμαρίν φθηνά, γιατί δεν πάει κανείς. Έλα από την άλλη πλευρά της πόλης, λέει 1,99 στον Ντάντενοκ. Το πετρέλαιο προφανώς.
1: Έχει... Παιδάκια, καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Έλα, έλα, καλημέρα μου. Καλημέρα.
0: Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Λοιπόν, εντάξει, 99 το diesel. 99 το diesel είναι πολύ καλά.

0: απόλυση γενική, λέει, εξόδιο ακολουθία για τη Μαστροκώστα. Ξέρω και εγώ γιατί με έχει πειράξει αυτό το κομμάτι με αυτή την κοπέλα. Πραγματικά. Οποιονδήποτε άνθρωπο βλέπουμε όταν χάνει τη ζωή του, στεναχωριόμαστε. Η συγκεκριμένη. Στεναχωρήθηκα. Πραγματικά στεναχωρήθηκα.
1: Πού να πάω, δεν έχω που να σταθώ.
0: Τρέχει και η φιγούρα και ο άντρας της φυσικά, ο Τραϊανός Δέλλας.
1: Λείπεις εσύ, μου λείπεις εσύ, κι είναι άδεια για μένα.
0: 1.99 λέει το ντίζελ στο Ντάντεν, ο Γλύριο Λαζά.

0: Έλα Ριάννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο, τι συγκινητικό ωραίο τραγουδάκι αυτό, ε.
0: Σου θύμισε πράγματα?
1: Όχι, αλλά είναι συγκινητικό για ανθρώπους που...
0: Ναι, σίγουρα.
1: Όπως και εγώ τη μανούλα μου, τέλος πάντων. Μας λείπουν άνθρωποι.
0: Πάντα θα μας λείπουν και όσο περνάει ο καιρός θα μας λείπουν και άλλοι. Έτσι είναι η ζωή.
1: Μαζί το είπαμε. Στράτο, είχα τάξει δύο ποιηματάκια. Ένα για το... για αυτούς που είναι από χωριουδάκι και ένα να αφιερώσουμε στα αδέρφια μας του Πόντου. Δεν θα σου το πω ολόκληρο το ποίημα, απλά τρία τετράστιχα στο τέλος μόνο, δίνουν αρκετό νόημα και αυτά. Το ποίημα λέγεται «Δίκαιο και δικαιοσύνη». Στις θυσίες στο βωμό αθώοι θυσιαστήκανε με άγριο τρόπο, τρομερό, και δεν δικαιωθήκανε. Όταν το δίκαιο ζητά δικαιοσύνη και κανένας δεν τη δίνει, μια δικαιοσύνη που ποτέ δεν δόθηκε σε έναν λαό που ξεριζώθηκε. Ζητούμε δικαιοσύνη από όσους έχουν την ευθύνη, αναγνώριση και συγγνώμη. Θα περιμένουμε ακόμη. Αυτό, Στράτο, να το αφιερώσουμε έτσι ένα μικρό ποιηματάκι στο...
0: Πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο.
1: Στα αδέρφια μας, τους Ποντίους. Και τώρα στο χωριό μου βρίσκεται η κόρη μου, εκεί που γεννήθηκα, και με συγκινεί λίγο αυτό.
0: Έχει πάει εκεί.
1: Έχει πάει εκεί, ναι. Και χθες μιλήσαμε, πήγαν εκεί στις θείες μου το σπίτι και η θεία μου είναι κατά ίδια με τη μάνα μου, βρε Συστράτου. Πολύ μοιάζουν.
0: Αδερφές, δεν είναι. Έτσι
1: αδερφές, θα... ναι. Και έτσι, και αυτό... το ποιηματάκι λέγεται «Το χωριουδάκι το μικρό». Κάνω τη σκέψη μου πουλί και από ψηλά πετάω στα μέρη που αγάπησα πολύ και ακόμα αγαπάω. Σεριανώ στις γειτονές και σε όλα τα σοκάκια, οι αναμνήσεις μου πολλές τότε που ήμασταν παιδάκια. Στο χωριουδάκι το μικρό, το πολύ αγαπημένο, με τη σκέψη μου γυρνώ και νοερά πηγαίνω. Αυτά τα μικρά ποιηματάκια.
0: Να είσαι καλά, πολύ όμορφα, Ριάννα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Στράτο μου. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: καλημέρα.
1: Πολύ για το χρόνο.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία, Ριάννα. Εντάξει, αρία. Έχει το ταλέντο αυτό. Η αλήθεια είναι, έτσι, ταλέντο. Λοιπόν, να πάμε σε διαμυστικό διαλυματάκι και να γυρίσουμε γρήγορα. Μην φύγετε, ερχόμαστε.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα. Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα στον κόσμο όλο. Καλημέρα και στην Αρετή μας. Καλημέρα, Αρετή.
1: Τι κάνεις, στρατό μου? Καλημέρα.
0: Καλά, κύριε Αρετή. Εσύ?
1: Καλά,
0: μια χαρά.
1: Έχει πολλές διακοπές. Δεν το τηλέφωνο, δηλαδή άκουγα την Αντριάννα και συνέχεια κοβόταν. Δεν το άκουσα το πείμα της. Δεν ξέρω γιατί κάνει διακοπές. Έχει πρόβλημα. Όταν δεν το άκουσα το πείμα της. Δεν ξέρω γιατί κάνει διακοπές. Έχεις πρόβλημα?
0: Όχι, δεν μου δείχνει κάτι ότι έχω.

0: δεύτερη μητέρα, το ας το πούμε εντός παρενθέσεως, όταν φεύγουν οι... οποιαδήποτε μάνα φεύγει από αυτή τη ζωή, είναι πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Δεν το καταλαβαίνεις αμέσως.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά με την πάροδο του χρόνου, τότε διαπιστώνεις τη μεγάλη απώλεια. Γιατί η μάνα, έλεγε ο συγχωρεμένος ο πάτερ Ανδρέας, είναι σαν μια πηγή που στερεύει η απώλεια. Δηλαδή, όταν φεύγει κάποια μάνα, στερεύει, λέει, κάποια πηγή. Και αυτό είναι αλήθεια. Είναι τόσο αναγκαία η παρουσία της μάνας. Είναι τυχεροί αυτοί που έχουν τις μάνες και αυτοί που ζήσαν με τις μάνες. Οι πιο πολλοί που στερηθήκαμε τις μάνες μας, ήρθαμε νέοι, πολύ νέοι εδώ. Anyway, τώρα φύγανε από τη ζωή. Εύχομαι από πάνω. Εμένα η εγγονή της Οβαλάντου μου θυμίζει τη μαμά μου πάρα πολύ. Το βλέμμα της, Στράτο, το βλέμμα της, ρε. Και ορισμένα χαρακτηριστικά. Είναι σαν να βλέπω τη μάνα μου. Δηλαδή, ο άνθρωπος όταν έχει συνέχεια στη ζωή του, δεν πεθαίνει ποτέ, παιδιά. Με τα εγγόνια, με τα δυσέγγωνα, βλέπεις ανθρώπους να ζωντανεύουν.
1: Καλά, το σώμα πεθαίνει, δεν είναι η ψυχή.
0: Ναι, το βλέμμα της μάνας μου έχει αυτό το μωρό. Είναι τόσο σοβαρή, σε κοιτάει τόσο σοβαρά. Καλά, γελάει time, όταν... αλλά δεν γελάει σε όλους. Σε εμάς που τη ζούμε και τη μεγαλώνουμε, αλλά... Θέλω να σου
1: ωραία
0: πω,
1: πράγματα.
0: Στράτο, θα δεις αργότερα στα εγγόνια σου ξανά τον εαυτό σου να ξαναγεννιέται.
1: Λες, ε.
0: Πραγματικά, είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Τι να πω, κουράγιο σε όσους χάνουν ειδικά τις μανούλες τους. Και να σου πω κάτι, όλη μια μέρα θα πάμε εκεί πάνω.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Αυτό είναι το μόνο που ξέρουμε στη ζωή.
0: Ναι. Και αυτή η γογό μας Ροκώστα που έφυγε τόσο νέα.
1: Νεότατη.
0: Αυτή την κορούλα της, εντάξει, πολύ νέα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτοί οι άνθρωποι φύγανε γεμάτοι, πήρανε αγάπη, δόξα, δηλαδή ήταν χορτάτε από αυτή τη ζωή. Τώρα είναι τυχεροί αυτοί που φεύγουν οι νέοι, που λέγεται το τραγούδι. Από το να είσαι σε κανένα γυροκομείο πεταμένος και να υποφέρεις και να είσαι κατετριμμένος από τα παιδιά σου, είναι πιο
1: άσχημο, άσχημο βέβαια.
0: Καλύτερα να πεθαίνει ο άνθρωπος πιο νέος και να, δηλαδή με αξιοπρέπεια να πεθαίνει και όχι κάτι κακός. Αυτά είχα να πω, την αγάπη μου σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Τέμος, σε ευχαριστώ.
0: Χαιρετίσμα από τον Νικολάκη, καλή δύναμη στο τιμόνι, να προσέχει και να έχετε μια καλή μέρα, που η μέρα αυτή δεν είναι και τόσο καλή, τέλος πάντων, θα την κάνουμε καλή με την...
1: ναι, εντάξει, μερικές φορές καθορίζουμε και εμείς την ψυχολογία μας, η αλήθεια είναι.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, Στράτο, επειδή είμαστε μεσογειακός λαός, θέλουμε τον ήλιο. Όταν λείπει ο ήλιος από τη ζωή μας, είμαστε θλιμμένοι. Γιατί είναι η ψυχοσύνθεσή μας τέτοια, συνυφασμένη με τον ήλιο, με την παρουσία του ήλιου. Τώρα όταν δεν έχει ήλιο η μέρα, δεν έχεις διάθεση, ρε παιδί μου, για τίποτα. Δεν έτσι? Κάνω λάθος?
1: Αλήθεια είναι, εντάξει, σίγουρα. Ο ήλιος είναι, σε βοηθάει να χαμογελάς λίγο παραπάνω.
0: Αν δεν έχεις τον ήλιο, δηλαδή είναι πολύ μίζρα από η μέρα. Αλλά τέλος πάντων, θα την κάνουμε ευχάριστη με την... πρέπει να παίρνουμε δύναμη. Λοιπόν, σας αγαπώ. Καλή σας μέρα σε όλους.
1: Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, αρετή. Να είσαι καλά. Έλα, ρε Παγκαλέ.
2: Έλα. Έχω στάλει πέγγι και με πήρε ο πελάτης και μου είπε να κάνω μια βόλτα. Να καθυστερήσει 7-10 λεπτά. Καταρχήν, στην λυπητηρία στο Λάζαρο. Λάζαρε, φίλε, να είσαι καλά εσύ και όλη η οικογένεια. Θα τη θυμάστε πάντα. Πάνω απ' όλα. Και ένα δεύτερο. Κάτι σαν αστείο. Θυμάσαι πριν 3 μήνες, Αταλίδη, τι πρόβλημα είχα με το Mercedes που περιμέναμε ένα ανταλλακτικό από...
1: Ναι.
2: Σίδνεϊ, με τη ζώνη. Που είχε ξεφτύσει η ζώνη, το θυμάσαι?
1: Ναι.
2: 12:30 θα τους πάρει και θα τους σηκώσει, τα ίδια. Η ζώνη έγινε πάλι κλωστή.
1: Έλα το μαδικό.
2: Από τώρα δεν την αλλάξαν πριν 3 μήνες. Πήταν ελαττωματικά και την αλλάξαν τη ζώνη γιατί είχε.
1: Δηλαδή τώρα, άμα γίνει ποιο φυλάξει σε κάποιον άλλο άνθρωπο, κάτι γίνει.
2: Πήλατε.
1: Και υπάρχει πρόβλημα. Τι γίνεται σε την περίπτωση?

0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, άμα και υπάρχει ένας τραυματισμός, ρε παιδί μου, γιατί κάτι δεν έγινε
0: δεν
1: καλά.
0: Δεν είναι, παιδί μου. Δεν κάνει στη ζώνη. Αφού έχει,
1: και πώς δεν το έχουν πάρει χαμπάρι να κάνουν ανάκληση των συγκεκριμένων μοντέλων.
0: Ποιο, εδώ κλείνουν 10 εταιρείες τώρα. Άκουσα στην Αυστραλία 10 εταιρείες αυτοκινήτων κλείνουν τώρα, μία μετά την άλλη. Γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τι ανάκληση να κάνουν. Και με δυνατές εταιρείες. Και κλείνουν στην Αυστραλία. Και τώρα ολόκληρη Mercedes, δεύτερη φορά μέσα σε 3 μήνες θα ξεφτύσει πάλι ζώνη. Τι στο καλό, τόσα χιλιάρικα. Και εσύ το παίζουν τέλειο, το παίζουν έτυχε. Πώς έτυχε.
1: Τι σου λένε δηλαδή αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι σου λένε.
0: Ωραία, εντάξει, έτυχε. Τι να πούνε. Τι να πούνε. Μπορεί να πούνε και τίποτα. Σου λέει δεν φαίνεται αυτή το εργοστάσιο, το ένα και το άλλο. Ό,τι θες, δηλαδή, ό,τι δικαιολογία θες ακούσεις.
2: Αφού είναι Κινέζικα, ρε πάντα, λέει. Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είναι Κινέζικα όλα, τι περιμένεις.
0: Καλά, υποτίθεται ότι δεν πληρώνεις. Συγγνώμη τώρα, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους στην BUT. Δεν πληρώνεις 20.000 να πάρεις ένα BUT που έχει βρεθεί πιο αξιόπιστο που είναι Κινέζικο. Πληρώνεις 100.000.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, αλλά τι να πεις τώρα.
0: Γέλα, για τα γέλια είναι, καλά κάνεις. Σωστά γελάς. Και πολλοί κόσμος που μου λέει τι γίνεται και τους δείχνω τα προβλήματα που τελικά σιγά μιλήσαμε τα προβλήματα με τις οθόνες, γελάνε. Και μόνο αυτά μου λένε. Δηλαδή μου λέει το BUT έχει 20-30.000 και δεν έχει προβλήματα και έχει το Mercedes. Λέω ωφκώς. Και γελάνε οι άνθρωποι.
2: Εγώ που δούλευα στην Ελλάδα σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, φαίνανε όλοι καλά αυτοκίνητα. Ήταν καλό πλυντήριο, δηλαδή έκανε καλή δουλειά. Και φαίνανε ακριβά αυτοκίνητα. Και μας έφερε ένα Mercedes καινούριο, μόλις το είχε πάρει, και ήθελε να το κάνει ένα καλό πλήσιμο, γιατί μύριζε πλαστικίλα, να φύγει η πλαστικίλα που μύριζε και τέτοια. Και καλό, μπαίνω μέσα, ξεκινάω, καθαρίζω μέσα και με το που ανοίγω, κατεβάζω αυτό που είναι για τον ήλιο. Και το βγάζω από το κλιπ που έχει για να το καθαρίσω και από την πίσω πλευρά και καλά. Έσπασε.
0: Κατάλαβα, τελείωσε. Είναι τελείωσε αυτό. Τι να πούμε, τι να πούμε. Παιδάκια, έχει λίγο κίνηση. Όποιος είναι τουρακ, ρότι, το ένα και το άλλο. Έχει λίγο κίνηση από εδώ, λίγο υπομονή με κάτι έργα που κάνουν. Και οι παράδρομοι γύρω-γύρω πάλι έχουν κίνηση γιατί όλοι προσπαθούν να τα αποφύγουν. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Έλα,
2: στον Πάδεγκαλο.
1: Στο Λάζαρο.
2: Το Λάζαρο, ναι. Όχι τον Πάδεγκαλο, συγγνώμη. Είχα και εγώ του πολιτού μου τη μητέρα που πέθανε, την είχα και εγώ σαρμάνα δεύτερη.
1: Ναι, συμβαίνει αυτό. Άμα είμαι στο σπίτι από μικρό παιδάκι τώρα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Όσο για αυτό που έλεγε η κυρία Αρετή, το σήμα χάνεται από το ίντερνετ. Το παθαίνω και εγώ σε κάποια σημεία. Εξαφανίζεται το ίντερνετ για δευτερόλεπτα.
1: Όχι, δεν είναι δικό μας, γιατί εμείς έχουμε σταθερό. Όχι, και ο Ευάγγελος, και ο Ευάγγελος εδώ λέει κανένα πρόβλημα, καμπάνα όλα λέει.
2: Γιατί το είχα στο ίντερνετ, από το ίντερνετ και μου κοβότανε συνέχεια. Και μετά το βάλα από το site το δικό σου, το app, και δεν μου έχει σταματήσει καθόλου.
1: Οκ. Okay. Πού είστε τώρα?
2: Τώρα είμαι στο boxing, περιμένω να ξεκινήσω, έχω 4 λεπτά. Εχθές, φίλε, ήμουνα από τον Glen Weverly στον Glen Iris πάνω κάτω στο High Street. 3 ατυχήματα. Το ένα ήταν πολύ σοβαρό, είχε και ένα παιδάκι μέσα. Έσκασε ο άλλος από πίσω και την έφερε και 2 σβούρες, φίλε. Το αυτοκίνητο ήρθε 2 σβούρες και σταμάτησε κοντά στο λεωφορείο να βάζει μπροστά μου.
1: Ο Τάσος λέει πάντως γι' αυτό αγοράζει μόνο μπέμπα. Πες τα ρε Τάσο.
2: Μόνο μπέμπα. BMW μόνο, παιδιά.
1: Ναι, ρε παιδιά.
2: Καλύτερη εταιρεία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Πολλά ατυχήματα εχθές, φίλε. Πολλά με τη βροχή, πολλά ατυχήματα εχθές. Είδα 3-4, είπα. Εγώ είδα 4 μπροστά μου.
1: Πάντως το βράδυ, παιδιά, η οδήγηση ήταν επικίνδυνη. Για όσους δεν είναι έμπειροι, κάποια στιγμή, κατά τις 12.30 μία ώρα το βράδυ, για όσους ήταν έξω, δηλαδή δεν έβλεπες στα 4 μέτρα, 5 δεν έβλεπες, ναι. Πολύ
2: εγώ έφυγα τις προάλλες. Πότε ήταν, Τρίτη έφυγα. Το πρωί κατσπέτηκα τις 5 παρά. Και βγαίνω από το σπίτι.
1: Ναι.
2: Το δρόμο μπροστά δεν τον έβλεπα από την ομίχλη.
1: Ναι, ναι, θέλει προσοχή. Πολύ εκεί θέλει προσοχή.
2: Ναι, ναι. Χειμώνα, φίλε, χειμώνα. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όσο τον αντέξουμε.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
1: Γεια σου, ρε φίλε, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Μπυλακό.
2: Άντε, bye.
1: Bye. Λοιπόν, πριν πάω, Σοφία, ο Αντώνης λέει το app είναι καμπάνα. Γεια σου, Σοφία μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στράτο, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
3: Μπράβο, πάντα καλά, καλά να είσαι, Λεβέντη μου. Πάντα καλά να είσαι. Ήθελα να πω συλληπιτήρια στο κύριο Λάζαρο, να είναι καλά να θυμάται τη μανούλα του.
1: Τη δεύτερη μανούλα του, ήταν του φίλου του.
3: Α, ναι, ναι.
1: Μερικές γυναίκες
3: είναι... Η μανούλα είναι μάνα. Το... Στάτο,
1: ναι, ναι.
3: Η μάνα είναι το πιο ιερό πράγμα.
1: Έχεις δίκιο.
3: Συμφωνείς.
1: Ναι, βέβαια, καλέ, τι εννοώ, εννοείται αυτό.
3: Ναι. Την έχεις τη μανούλα σου να τη χαίρεσαι να είναι καλά, πάντα με υγεία.
1: Κερδίζει, αλήθεια, είναι πόντους από, τους, από, του, από τον μπαμπά, η μαμά. Αλλά και ο μπαμπάς είναι μπαμπάς.
3: Μπράβο, μπράβο. Yeah. Αυτά είναι τα καλύτερα. Αυτά θέλω να ακούω. Υγεία και χαρά. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έχεις δίκιο.
3: Τι να κάνουμε. Ναι. Αυτά. Τις να... καλημέρες μου.
1: Καλημέρα,
3: σε
1: καλημέρα, καλημέρα.
3: Σε όλες τις κυρίες και τους κύριους. Την αγάπη μου και σου στέλνω πολλά φιλάκια.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
3: Να να μας διασκεδάζεις και να μας λες και νέα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Για το χρόνο σου. Να είσαι καλά, Στράτο.
1: Γεια σου, Σοφία μου. Γεια σου.
3: Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί.

0: Έλα, Ριάννα.
1: Στράτο, ήθελα να πω συλληπιτήρια και εγώ στο Λάζαρο. Δεν το είχα ακούσει πριν, γιατί πήγα στο άλλο δωμάτιο να πω το ποίημα και δεν άκουσα. Να είναι καλά και να θυμάται τη Μανούλα του. Αυτό ήθελα να το πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Και όσοι δεν ακούσαν το ποίημα, το πούμε άλλη φορά.
0: Έγινε. Όχι, δεν είχαμε διακοπές, το ακούσαμε.
1: Εγώ μια χαρά
0: ήταν. Ναι, έτυχε. Μπορεί να είναι το σήμα της αρετής, να μην ήταν καλό.
1: Και η Παυλίνα μου είπε, γι' αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν το άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου.

0: Καλημέρα, Έλλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ, μια χαρά.
1: Κρύο.
0: Λοιπόν.
1: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, την καλημέρα μου στον κύριο Λάζαρο, συλληπιτήριά μου. Και ήθελα να σου πω κάτι που άκουσα, δεν ξέρω, μπορεί να το άκουσα και εσύ στο Μέγκα.
0: Στο Μέγκα? Στο Μέγκα είπες?
1: Ναι. Βγήκε ένας, τον ξέρεις, ένας που είναι αστυνομικός, ο Γιώργος, πώς το λένε, Γιώργος, κάτι. Αστυνομικός, στα δεύτερη, δουλεύει για...
0: Μπαλάσκας.
1: Όχι, ο Μπαλάσκας, ο άλλος, ο Γκριζομάλης.
0: Ναι.
1: Ναι, και είπε ότι ο εκφωνητής, δηλαδή, γύρισε και λέει, ήταν εντυμένος με τέτοιο τρόπο, ένα πορτοκαλί έτσι ξεθοριασμένο κάπως, κάτι σχήματα μέσα, όχι ωραίο, λέει, κάμισο, και γυρνάει και λέει η κοπέλα που μιλάει στο Μέκα, λέει, θυμίζει αστραλό, έλα. Όταν πάμε στην πατρίδα, όπως το λέμε.
0: Τι πράγμα?
1: Αστραλό τουρίστα.
0: Ναι.
1: Πιάσαν κάτι γέλια. Δηλαδή ακόμη ακούγεται στην Ελλάδα. Αστραλό τουρίστα, ας πούμε, ντυμένο έτσι. Και παλιά το λέγανε πάρα πολύ. Σήμερα όμως δεν πρέπει να το λένε, γιατί σήμερα έχουν έρθει πιο καινούργιοι, δίνω το διαφορετικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν έβλεπα κάτι θύριες που έρχονται στην Ελλάδα, παλιά εδώ από την Αυστραλία. Το λέγαμε γιατί φοράγανε κάτι περίεργα, πουκαμισάκια, λουδί,
1: ναι,
0: λουδάτα,
1: ναι,
0: και κάτι καπέλα περίεργα. Ερχόντουσαν.
1: Και ακόμη και γέλαγε, αλήθεια σου λέω. Λέω, δεν είμαστε όμως όλοι έτσι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τα φουστάνια μόνοι τους. Και φαίνεται η διαφορά. Όταν κάνεις κάτι περίεργα φουστάνια που τα έχεις κάνει μόνο σου, ή τη φορά με κάλτσες όπως οι Γερμανοί, με πέδιλα, κάτι τέτοια. Και μας έβαλαν το όνομα. Μας θυμίζει αστραλό τουρίστα. Καλή, τι λέτε, δεν είμαστε όλοι έτσι.
0: Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι. Καλά, και εσύ τώρα έχει και το ελληνικό στοιχείο, ξέρεις που πας, τι κάνεις, πώς
1: δεν
0: είναι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν έχω καμία σχέση εγώ τον ντύσιμο.
0: Οι τουρίστες όμως φαίνονται, κάνουν μπαμ, παιδί μου. Άσχετα αν δεν είναι Αυστραλία ή οτιδήποτε άλλη εθνικότητα είναι, κάνουν μπαμ. Φαίνονται, τους καταλαβαίνω.
1: Από τον ντύσιμο το σημείο.
0: Ναι,
1: από τον ντύσιμο, ναι. Και λέω, ας το καλά, εντάξει, ωραίο όνομα έτσι. Ευτυχώς εγώ δεν μπορώ.
0: Τώρα θα γίνεις και εσύ Αυστραλία τουρίστας σε λίγο καιρό.
1: Εγώ να σου πω τόσο τακτικά που πηγαίνω. Ναι, θα γίνω.
0: Πότε?
1: Δεν εννοούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν εννοούμε Αυστραλία τουρίστα. Εννοούμε Ελλήνα εγώ.
0: Την έχεις βρει τώρα.
1: Εκεί είμαι εγώ. Ναι, θα κάτσω στο κρύο.
0: Φεύγεις από εδώ πέρα, κάνεις καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μια χαρά.
1: Ακριβώς, εγώ στην Ελλάδα. Έτσι θα κάτσω να σκάσω στράτη.
0: Καλέ, καλά κάνεις, καλέ τώρα. Καλέ
1: τώρα. Δεν παίρνουμε τίποτα μαζί μας.
0: Τα λέω, εγώ δεν μ' ακούνε.
1: Λεφτά και τα οικόδερα και τα σπίτια.
0: Να φύγουμε χαμογελαστοί τουλάχιστον.
1: Έχουμε να ζούμε άνετα, δηλαδή αυτό που μπορούμε και αυτό.
0: That's it.
1: Ερχόμαστε πάνε, γιατί να μην το κάνουμε αυτό.
0: Μια χαρά ξηγές.
1: Κατάλαβα που, πώς λένε, ότι σε 2 μέτρα θα πάμε όλοι.
0: Ένα, και τι έγινε.
1: Θα
0: γλιτώσεις και 5-10 ταξίδια.
1: Δεν το σκέφτεται έτσι όμως. Δεν το σκέφτεται.
0: Εντάξει, αυτό είναι ο καθένας, το σκέφτεται πώς νομίζει. Εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Ναι, αλλά ειλικρινά τώρα. Είναι σωστό να μην ζεις εσύ και να.
0: Όχι, όχι, μαζί σου είμαι. Οι παλιοί τουλάχιστον εδώ πέρα, πόσες φορές έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση, δεν χαρήκανε τίποτα.
1: Έτσι, ναι. Αλλά εντάξει, επειδή το άκουσα χτες, ξέρεις. Λέω, ακόμη ακούγεται αυτό. Και μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και καλό
2: παιδί. Έλα.
1: Α, έλα, Σταυρώνη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σταυρώνη μου, ωραία Ολυμπιακάρα. Το πήραμε, το σηκώσαμε.
0: Ποιο γράμμα.
1: Και το μπάσκετ και όλα. Έλα.
0: Με το μπάσκετ θα ασχολείστε τώρα.
2: Μην το δημιουργείς του στρατού ψυχολογικά.
0: Με το μπάσκετ θα ασχολείστε τώρα. Είναι ο καιρός που ασχολείστε με το μπάσκετ.
2: Θα βάλει τα κλάματα.
0: Σιγάρε, μην βάλει τα κλάματα. Μιλάς στον πρωταθλητή, ρε. Μην άσε με εμένα. Εγώ είμαι πρωταθλητής.
1: Έχεις λίγο, κύριε.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τον μπάσκετ.
1: Πες το. Να σου πω κάτι. Εγώ. Σταυρό.
0: Ο άλλος ο Γιαννακόπουλος μπήκε, έβαλε συνεργείο μέσα και κάνει ένα απολύμανση.
1: Ναι, καλά. Σταυρό, ναι, άκουμε. Περίμενα ότι τουλάχιστον για τον μπάσκετ θα βάλει. το εθνικό ύμνο του Ολυμπιακού.
0: Χριστός και Παναγία και η θαύματα τα έργα. Παναγία
1: μου. Τον εθνικό ύμνο για την ΑΕΚ καθεσίων το έβαλε. Αλλά έπρεπε να πάω εκείνη την ημέρα εγώ να του πω Στράτο εδώ. Εδώ είμαι, θα βάλεις το εθνικό ύμνο.
0: Αν αρχίσουμε να βγάζουμε τίποτα ασπυράκι.
2: Κοίτα τι θα κάνεις. Άμα θέλεις να ακουστεί ο ύμνος μας, θα πάρεις τηλέφωνο, θα έχεις ετοιμάσει τον ύμνο.
1: Ναι, και να ακουστεί στον αέρα. Ναι, ναι, έτσι. Κάντο, σκαβρώνε, κάντο.
2: Και άσερε και να χοροπηδάει το Στράτο και τον ήχο.
1: Θα το κλείσει καλά, ξέρεις είναι το τόσο, θα το κλείσει καλά, δεν θα μας αφήσει.
2: Εμείς θα συναντηθούμε στην Αθήνα, θα γίνει πιο χαμός εκεί.
1: Σίγουρα, σίγουρα, θα πάμε και στο Καραϊσκάκι, θα πάμε από τα Σαλιμάνι από εκεί, Κερατέα και όλα αυτά, τι μας πιάνει.
2: Θα δέσουμε το Στράτο, άκου, δεν είναι.
1: Εκείνος Φιλαδέλφια, άστονε, δεν κατεβαίνει το σακό, κυρία Μεριά.
0: Γιατί, α, δεν έχω πρόβλημα.
2: Θα το δώσουμε και το βάλουμε σε μια τρέλα και τον γυρνάμε γύρω-γύρω από το Καραϊσκάκι.
0: Σιγά ρε.
1: Λες, να το κάνουμε αυτό.
0: Σιγά ρε.
1: Σιγά
0: ρε.
1: Τα ίδια, συμφωνώ. Και θα ξέρεις τι, ο Στράτος είναι τόσο της μακάρης, ακόμη και να τον φέρουμε άεξ να φωνάζει, το λέω εγώ. Δεν το βάζει κάτω.
0: Καλέ, πάτε καλά.
2: Μιλάγανε τώρα με τον κύριο που οδηγάει, με τον άλλο το φίλο που οδηγάει ο οδηγός κι αυτός. Είναι αεξής.
1: Ναι, ναι, το έχω καταλάβει, ναι, ναι. Και τον Βασίλη, πώς το λένε, Βασίλη, ναι.
2: Μια κυρία είπε για τον ήλιο, εμείς δεν θέλουμε τον ήλιο γιατί είναι κίτρινος.
1: Εμείς είμαστε γαύροι, γαύροι, εμείς είμαστε γαύροι, είμαστε γαύροι. Και για Βασίλη, ρομαντικοί άνθρωποι, ρομαντικοί άνθρωποι, το έχουμε, το έχουμε.
0: Πολύ ρομαντικοί.
2: Όλα τα πρωτεία να τα έχουμε εμείς, όλα τα πρωτεία.
0: Ποια πρωτεία?
1: Όλα τα καλά έχουμε. Έτσι, μέσα, έτσι, αγρόνε. Εμείς έχουμε πιο πολύ δύναμη. Εδώ είναι μόνο δύο αξίδες και εμείς είμαστε... Άμα μαζευτούμε, ελληνίσουμε...
0: Καλέ, πόσα Φεράρι κυκλοφορούν και πόσα Φιατάκια του.
1: Φεράρι που έχει κυκλοφορούν
2: το όχι. Το μαγαζί του θα το ξεχυλώσουμε άμα θα μαζευτούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λες. Τι είναι το μαγαζί, καλέ, εδώ θα γεμίσουμε όλο τον Μπέντλι. Τι λες τώρα, μόνο το μαγαζί θα γεμίσουμε. Τι λες τώρα. Όλο τον Μπέντλι θα γεμίσουμε.
0: Δεν γεμίζεται ταξί ούτε με τον ταξιτζή.
1: Στρατό, δεν συμφωνώ με αυτό που λες. Τι ξέρεις πολύ καλά, Ολυμπιακός.
0: Ο άλλος εδώ ρωτάει, ο φίλος μου εδώ, ο Νίκος, που είναι πάρα πολύ έξυπνο παλικάρι. Από τα πιο έξυπνα που έχετε γνωρίσει.
1: Λοιπόν, πω,
0: Νίκο, ένας μοναδικός Νίκος Αρίς.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: λέει
1: ναι.
0: Κερατέα, τι λένε γιατί έχει πολλά κέρατα, ήρεμα λέει, ρωτάω.
1: Ανάλογα πώς το παίρνει ο καθένας. Ναι. Αν εκείνος το νομίζει κέρατα, του το δίνουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως το σκέφτεται ο καθένας.
0: Ναι, έχει κερατόκλειδες. Ναι, δεν κατάλαβα, το είναι ο πρόβλημας.
1: Έτσι.
0: Και άμα το αλλού του αρέσουν τα κέρατα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή.
1: Ο ένας μιλάει για τα κέρατα τα αλλού, εμείς έχουμε κέρατα και αυτοί έχουν ναι. Πιο.
0: Τιμή μας και καμάρι μας, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Έτσι είναι. Ο καθένας που μιλάει για τα
0: κέρατα. Κάτσε γιατί άλλος δεν ακούγεται. Δεν λένε και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Στρατό.
0: Βέλα.
2: Να πω...
0: Τι έπαθες.
2: Συγχαρητήρια για την Αντριάννα. Το πείμα του και τα δύο ήταν ωραία, αλλά του Πόντου ήταν πολύ πολύ φοβερό πείμα. Πολύ φοβερό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ήταν ωραίο. Πολύ.
1: Καλά, είναι. Εσύ με έλεγες τον Ολυμπιακό τώρα. Πώς τα άλλαξες τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Να πούμε και συγχαρητήρια, Έλλη. Έλα, Έλλη.
1: Έλα, τον Ολυμπιακό τώρα δεν κολλάει, εντάξει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει. Πολλά καλά. Έγινε, Σταυρώνη, καλούς δρόμους να έχεις. Ναι, σίγουρα, στον Πειραιά, καλέ, ποια Αθήνα, στον Πειραιά.
2: Θα διοργανώσουμε με την Κέιτ Εφτά να πιάσουμε το Στράτο, το Βόρειο.
1: Την αγάπη μου, καλημέρα στον κόσμο.
0: Γεια σας.
1: Άντε, bye, bye, bye.
0: Bye. Συγγνώμη, αλλά πώς το παίρνει ο καθένας δεν είναι δική μου δουλειά. Τώρα αυτό τι είναι, παιχνιδάκια μας κάνεις.

0: Έτσι λέει, είπε η Έλλη, ρε, όπως το παίρνει ο καθένας. Πάλι εγώ λέει φταίω. Εσένα το μυαλό σου είναι πονηρό.
1: Μα χθες που γράφες πόσο με θες, λες να βρεθούμε ξανά.
0: Ρωτά λέει ρε Στάδο να μας πούνε πόσοι γάβροι χωράνε σε μια ψαροκασέλα και πόσοι ροφοί.

0: Έλα στο φάκι μου.
1: Συγγνώμη που ξαναπέρνω.
0: Ναι.
1: Πήρα να πω συγχαρητήρια στην Αντριάννα. Την ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία της θύματα. Ήταν πολύ συγκινητικά. Πολύ ωραία. Τη ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και την αγαπώ πολύ πολύ.
0: Γεια σου Σοφάκη μου, σ' άκουσα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια.

Καλημέρα να στείλω στην Καμπέρα σε μια αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου την Κρυσταλία. Καλημέρα στην παρέα Λία την πρωτεύουσα, 75 και σήμερα. Αμάν, κι άλλος μετράει αντίστροφα. 15, είπαμε, 15 Αυγούστου, μην το ξεχνάς. Ο άλλος ακύρωσε και τα τούρ του όλα.

0: Η ΚΝΕ τρολάρει τον Τσίπρα. Για να μάθετε, λέει, τις θέσεις του κόμματός του, καλέστε το 100.
1: Γιατί πικραίνες.
0: Αυτός δεν ήταν εκνήτης παλιά.
1: Τι σε έχει κάνει να φοβάσαι στη ζωή μου.
0: Τι καλά που λέγεται Ελλάς το κόμμα, ρε παιδί μου, καλέστε το 100.
1: Πάντοτε θα
0: τον τρολάρουν.
1: Είσαι η δύναμη μου, ανάσα στο κορμί μου.
0: Λοιπόν, όπως σας είπα, παρακολούθησα το πρώτο επεισόδιο. Θα πάω στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ που κάνανε αυτές οι δύο κοπέλες, που μας είπε χθες ο Ευάγγελος ο Πλοκαμά πού προέρχονται, ποιους χώρους και τι έχουν κάνει οι προγονείς τους. Δεν θα σταθώ όμως αυτό. Θα σταθώ το ντοκιμαντέρ ουσιαστικά έχει να κάνει με του ΣΥΡΙΖΑ, τους ανθρώπους που ζήσαν από μέσα όλο αυτό, μαζί με τον αρχηγό του τον Τσίπρα.
1: Απόψε που μου λείπει.
0: Δεν είναι και το πιο έτσι καλό ντοκιμαντέρ για τον Τσίπρα και αυτά που λένε οι ίδιοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ.
1: Ξέρω πως καναστεί.
0: Ξέραμε, λέει, ότι αυτά που λέει δεν γίνονται. Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή, ούτε με ένα νόμο και ένα άρθρο να καταργηθούν τα μνημόνια, ούτε τα μνημόνια να καταργηθούν. Έβγαινε, μίλαγε στον κόσμο, έλεγε, ξέρω εγώ, ότι το go back, κυρία Μέλκερ, και go back, Σόιμπλε, και ξέρω εγώ, όλα αυτά. Και απ' την άλλη, μίλαγε μαζί του στο τηλέφωνο και έλεγε, μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά με τις διαπραγματεύσεις και θα συνεργαστούμε όπως πρέπει και αυτά. Δηλαδή, ουσιαστικά έλεγε ψέματα στο ελληνικό λαό για να αλλιεύσει ψηφαλάκια. Έτσι. Έχει δείξει τα δείγματά του. Ποιος είναι και τι δεν είναι. Να τα λέμε και αυτά. Όπως πρέπει. Έτσι. Άποψή μου φυσικά. Γιατί βλέπω ότι έχει και ένα ιδιαίτερο έτσι, μεγάλο ρεύμα περίπου του 10-12% που τον θέλουν και προφανώς θα τον εψηφίσουν. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Είναι πολλά τα ερωτηματικά τα δικά μου. Είναι το όνομα, το τι θέλει να βγάλει προς τα έξω, αυτό το συμπαράταξη. Αν είναι θέμα ή δεν είναι, το αριστερή είναι το συμπαράταξη. Έχω ερωτηματικά. Το ελληνική είναι το προφανές. Το αριστερό, νομίζω. Έχουμε χάσει τώρα και την μπάλα γιατί έχουμε διαμορφώσει και άλλους έτσι χώρους. Έχουμε τους χώρους πέρα της του κέντρου. Η δεξιά, η αριστερά.

Άλλωστε είχε πει και ο Σταμάτης Κροανάκης, το είχε πει ότι η αριστερά και τα σπίτια της, λέει, το βιώσαμε και με το ΚΚΕ και με το ΚΚΕ ιστορικού, το είδαν και με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στη διάρκεια της κυβέρνησης του ήταν, όταν οι σύντροφοι, λέει, ένας για χείο τράβηξε.

Έχουμε μια νύφια εκεί, τις νύφες του ISIS, να κατηγορείται για τρομοκρατικά αδικήματα μετά την άφηξή της στην Αυστραλία. Και γιατί τη φέρατε? Μία λέει από τις γυναίκες που επέστρεψαν από τη Συρία συνελήφθη και θα την οπίσει κατηγορία για τρομοκρατία. Τη φέρατε εδώ δηλαδή για να την συλλάβετε. Okay.

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση στα στενά, με ντρόν στα στενά του Ορμούζ μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Οι επιθέσεις, λέει, στόχευσαν στα ιδιωτική εγκατάσταση, η οποία θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά.

0: μπορώ.
1: Βλέπουμε μια κλιμάκωση ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες, η αλήθεια είναι. Τα νέα πλήγματα σημειώνονται ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.
0: Κοιμηθώ, σε σκέφτομαι και ακόμα σ' αγαπώ.
1: Ο Τραμπ λέει δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τους όρους της συμφωνίας. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνετε εσείς, ότι βλέπω μία κατάσταση γενικότερης αποκλιμάκωσης. Βλέπω κανένα να μην συμφέρει να συνεχίσει τον πόλεμο, έτσι, ούτε την Αμερική, ούτε το Ιράν που γονατίζει οικονομικά με όλο αυτό.
0: Ακόμα και να θέλω δεν μπορώ.
1: Βλέπω όμως κανέναν που δεν θέλει να βάλει την ταμπέλα της υποχώρησης επάνω του.
0: Ήρθε στο κρεβάτι πριν πλαγιάσω. Μα πώς να κοιμηθώ, σε σκέφτομαι.
1: Θέλουν πολύ να κάνουν λέει συμφωνία. Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Καλημέρα λέει από το Toyota. Ξεχάστε λέει τα BMW και τις Mercedes. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι το Toyota δεν χαλάει, δεν σπάει.
0: Η τύχη σου να κάνεις.
1: Είναι αλήθεια.

Στο Λίβανο χαμός, πραγματικά ένας κακός χαμός. Οι Ισραηλινοί, εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι πάνω. Βλέπουμε και τον πόλεμο της Ουκρανίας, βλέπουμε και τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Okay. Αλλά αυτό που κάνει το Ισραήλ, δηλαδή όπως έκανε στην Παλαιστίνη, αυτό που κάνει το Ισραήλ, να στοχεύει πραγματικά μεγαλούπολης και άμαχο πληθυσμό τόσο πολύ εύκολα και χωρίς δηλαδή χτυπήματα, τυφλά τελείως, σκοτώνονται παιδάκια, άμαχος πληθυσμός γενικότερα, ισοπεδώνουν πραγματικά όλες τις πόλεις που βομβαρδίζουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.

Τα κλείνει τα σύνορά της. Πάνω από 1000 τα έποπτα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό. Αυτό μας έλειπε τώρα. Φόβοι για μεγάλη εξάπλωση. Δεν ξέρω πού μπορούν να το περιορίσουν αυτό το πράγμα.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131-450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131-444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
3: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
4: Τόσα καλοκαίρια
3: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε!
5: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
6: Διαταγάς.
7: Πετάξω στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
6: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
7: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
6: Με κοτόπουλο.
7: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πού σε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
6: Αν υπάρχει.
7: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πού σε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
6: Μόνο αυτά?
7: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
8: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
9: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
8: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
9: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
8: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
9: Τηλέφωνο 9429-4800.
8: 429 Bridge Road, Richmond.
9: Moss Property Consultants.
8: Αξιοπιστία
9: και ασφάλεια.
10: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
12: Αρκετά.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
12: Αρκετά.
11: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
12: Αρκετά.
11: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
13: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
11: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
13: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
13: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
11: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
14: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
15: Έχασες κάποιο interview?
14: Κανένα πρόβλημα.
15: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Κοστάλλο, λέγω φίλε, ακούω καμπάνα χωρίς διακοπές. Πες στην κυρία να πετάξει το κινητό να πάρει καινούριο. Το σεφ θα ανακαινιστεί, λέει, με χρήματα του ελληνικού λαού. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, το σεφ θα ανακαινιστεί με χρήματα του ελληνικού λαού, Ευάγγελε. Όπως και το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα γίνει με χρήματα του ελληνικού λαού. Χωρίς να βάλει φράγκο ο Παναθηναϊκός. Όπως δεν έβαλε ο Ολυμπιακός, η μόνη ομάδα που βάλε λεφτά για το γήπεδο της ήταν η ΑΕΚ. Από τα 90 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια πήρε από το κράτος και αυτά για την υπογειοποίηση που ήταν ο δρόμος. Τα άλλα τα βάλε ο Μελισάν, το Champions League και οι άλλοι μέτοχοι. Anyway, παρένθεση. Το άλλο, το άλλο λέει ο Βασίλης, το άκουσες. Ένα βλήμα, λέει, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είπε το Τζίπρα Κουραμπιέ. Ποιος? Έλα, κύριε Κωστά.
1: Καλησπέρα, κύριε Στράτου. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όλα τα αδέλφια στο ρυθμό. Τα συλληπιτήρια στον κύριο Λάζαρο. Κύριε Στράτου, πέσει μου τώρα που άκουσα για τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Εντάξει, το ξέρουμε.
0: Στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο.
1: Καλά, Λίβανο, Παλαιστίνη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βλέπω και βομβαρδίζουν χωρίς να έχουν κανένα ενδιασμό.
1: Και αυτό είναι. Έχω μια ερώτηση. Τα κτίρια τα βλέπετε, πώς πέφτουν. Μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι αυτός ο λαός έχει πειράσει γενοκτονία? Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ γεννήθηκα εκεί που είναι οι Εβραίοι. Μάθαινα στο σχολείο με τους Εβραίους. Δούλευα με τους Εβραίους. Δουλεύω με τους Εβραίους. Τους λέω, δεν μπορεί ένας, έχουμε διαφορά, Εβραίος και Σιανιστής. Αυτή είναι η διαφορά. Λέω, δεν πιστεύω ότι έχετε περάσει γενοκτονία. Κοίταξε τι γίνεται, λέω. Σήμερα, ξέρετε τι είπε ο Νατανιάχου στον Υπουργό Άμυνας. Κάθε ντρόν που θα χτυπήσει από το Χαμάς το Ισραήλ, θα κατεβάζουμε 10 πολυκατοικίες. Ορίστε.
0: Αυτά τα κάνουν οι Γερμανοί που εκτελούσαν σαν αντίπινα.
1: Έχουν μάθει. Κύριε Στράτο, ποιος τον έβαλε με το μουστάκι στην εξουσία? Ρότσελτς και οι άλλοι. 39 δισεκατομμύρια δολάρια το 1930. Βάλανε, οι Εβραίοι είχαν SS. Το ξέρετε, κοιτάξτε στο αυτό στο Google. Εβραίκο SS, κύριε Στράτο. Εβραίκο SS. Και εγώ δεν το πίστεψα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Κοίταξα, το βρήκα στα αγγλικά. Έκανα έρευνα, ναι. Εβραίκο SS, ορίστε. Δεν γίνεται έτσι. Αυτός ο λαός, καλά, έκανε την επανάσταση και Μπολσεβίκη. Και εκείνοι τι έκαναν? Λέω, Στάλιν σκότωσε 20 εκατομμύρια. Όχι. Αυτοί. Ο Λένιν τι ήταν, Εβραίος ήταν, μισό Εβραίος ήταν, ο Τρότσκι. Ορίστε, επανάσταση, γαλλικά επανάσταση, Εβραίοι. Γερμανία, 19, το 1919, πάλι Εβραίοι. Ήθελαν να κάνουν, ο Τρότσκι είπε να κάνουν κομμουνισμό σε όλο το χώρο, σε όλα τα κράτη. Ορίστε, αυτό είναι. Και το, ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν μιλάει κανένας. Ορίστε, χθες με ρωτήσατε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όλα τα ελληνικά τα κανάλια, ίδια ερώτηση. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία? Κανένας δεν λέει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και στο Λίβανο. Δεν είναι ο πόλεμος. Αυτοί χτυπάν, σκοτώνουν, 3.500 σκοτωμένοι στο Λίβανο. Ποιος ξέρει πώς είναι στην Παλαιστίνη. Τελείωσε. Αυτό δεν ξέρω. Όλα τα κανάλια, τα ελληνικά, γιατί δεν λένε τίποτα. Όχι μόνο τα ελληνικά, κανένας δεν λέει τίποτα. Λέει τίποτα το ΟΗΕ. Αυτό το ΟΗΕ πρέπει να κλείσουν τις πόρτες και να τους διώξουν όλους από εκεί. Γιατί δεν κάνει τίποτα. Μόνο κατηγοράει τη Ρωσία γιατί χτυπάει την Ουκρανία. Αλλά δεν λένε τίποτα. Και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό είναι τρομερό όμως. Τι να κάνεις. Ποιος κυβερνάει? Ποιος κυβερνάει? Το ξέρετε ποιος κυβερνάει. Ποιος έχει τα λεφτά?
0: Έτσι γίνεται.
1: Στην Ελλάδα η Αμερική έδινε 3 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο, έτσι. Πάρε, φίλε, κάνε ό,τι θέλεις. Και η Ελλάδα θα ήταν πιο καλύτερο από το Ισραήλ. Αυτοί παίρνουν λεφτά. Και το ξέρετε, πάει η Εβραίο δικηγόρο, 10% πάει στο Ισραήλ. Ο δικηγόρος, γιατρός, ό,τι, 10% τα στέλνουν στο Ισραήλ. Αυτό είναι και...
0: Τι θα γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία?
1: Εγώ σας είπα εχθές, κύριε Στράτο, σταματήστε να στέλνετε όπλα. Σήμερα πάλι η ερώτηση. Το πρωί έχετε ακούσει τα νέα? Αυτά τα νέα δεν σας λένε τα νέα αυτά. Ούτε εδώ, ούτε από τα ελληνικά κανάλια. Αγγλία, Γαλλία, Ουκρανία, Νορβηγία κάνουν μια συμμαχία να χτυπήσουν τη Ρωσία.
0: Να χτυπήσουν τη Ρωσία.
1: Τη Ρωσία, ναι, 1940. Όλοι ντύθηκαν στο ΕΣΕΣ. Γιατί να κάνουν? Να χτυπήσουν τη Σοβιετική Ένωση.
0: Εντάξει, δεν είσαι και αντικειμενικός.
1: Στο Αφγανιστάν ο πόλεμος. Μπήκαν οι Ρώσοι, έκαναν μεγάλο λάθος. Τότε λέγαμε να μην πάμε εκεί. Κάναμε μεγάλο λάθος, μπήκαμε μέσα στα βουνά στο Αφγανιστάν. Να κάνουμε τι? Να βρούμε τα βουνά. Όλοι, κοιτάξτε το χάρτη, όλοι πάλι εκεί ρίχτηκαν. Τώρα 52 χώρες στην Ευρώπη, όλοι δίνουν, πάρει Ζελένσκι, θες λίγο λεφτά ακόμα, να πάρει. Πάρει, όχι Βλαντίμερ, το όνομα είναι Βλαντίμερ, το έχει κάνει ο Εβραίος Βολοντίμερ. Εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιο όνομα. Βλαντίμερ, τελείωσε. Πάρε λεφτά, θέλεις. Η Ουρσούλα φον ντερ Λάιν βγαίνει και λέει, πόσα λεφτά θέλεις θα τα δώσουμε. Γιατί του δίνεις τα λεφτά?
0: Του δίνουν δάνειο δηλαδή.
1: Γι' αυτό τα αυτοκίνητά τους, γι' αυτό θα αλλάξω εγώ αυτό το Mercedes, γιατί ένα χρόνο πάντα λάστιχα. Όχι τα λάστιχα αυτό, στα αμαρτιζάτορ που είναι. Κατάλαβες? Θα πάρω τα Ιώτα, ναι, τα Ιώτα θα πάρω. Γιατί, δεν ξέρω, ή οι δρόμοι εδώ είναι άσχημοι ή οι Γερμανοί κάνουν κάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όπως ήταν τα αυτοκίνητα. Να είσαι καλά, κύριε Κώστα, να είσαι καλά.
1: Καλά αυτοκίνητα δεν κάνουν, τελείωσαν τα καλά αυτοκίνητα.
0: Να είσαι καλά, κύριε Κώστα, να είσαι καλά.
1: Καλά αυτοκίνητα δεν κάνουν, τελείωσαν τα καλά αυτοκίνητα. Τελείωσαν. Γεια σας.

0: Κάκια, αποκάλυμνο, κόσμος, χαμός. Όταν γιορτάζει εσύ ένα πρωταθληματάκι, λέει, εμείς στον Ολυμπιακό σκεφτόμαστε ότι πάμε για άλλα φέτος. Εμείς και γι' αυτό δεν το ανέφερα, μη τυχόν και το χωζουζέψουμε. Ωραία, λολ, το λολ είναι γέλιο. Τα καταφέραμε, ένα σκόπος 5 χρόνων τελικά μας βγήκε, γιατί ήμασταν ομαδάρα, η καλύτερη ομάδα ήσασταν. Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, λέει. Απλά πριν το χάναμε σε λεπτομέρειες. Φέτος γίνανε δυνατές προσθήκες μέσα στη σεζόν που ήταν τα ατού. Διαβάζω ότι πάμε, λέει, για Χεζόνια. Πολύ καλός αυτός. Και Μοντέροτ, και αυτός καλός. Της Βαλένθια. Και σε κάνα 2 χρονάκια, λέει, να έρχεται και ο Γιάνναρος από τους Μπανκς. Και μετά θα κλείσει ψαλίδα, λέει, με τους Λαγούς. Εκτός αν ο DBG με Μποντίρογο κάνουν πάρτι μεταξύ τους. Να σου πω, ρε φίλε. Καλημέρα.
1: Έλα, Στρατό, Τάσου μου πάλι.
0: Έλα, Τάσου μου.
1: Μια διόρθωση σχετικά με το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Το καινούργιο φορά. Δεν λέει του Παναθηναϊκού το γήπεδο.
0: Ποιανό είναι.
1: Ανοίξει το Δήμα. Απλά το νοικιάζει για 99 χρόνια.
0: Εντάξει, μόνο. Οκ.
1: Όμως, άκου. Παραχωρεί το καλύτερο φιλίκο της Αθήνας. Το οποίο είναι δικό του.
0: Το τηλεοφόρο, λες.
1: Ακριβώς. Το παραχωρεί. Στο Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων θα παίρνει απόλυτη εμπορική χρήση, δηλαδή εστιατόρια, καφετέρια, ό,τι μαγαζιά έχει μέσα το Βοτανικό, το 90% των μισθωμάτων.
0: Ποιος θα παίρνει αυτά?
1: Ο Δήμος Αθηναίων.
0: Από τους εμπορικούς χώρους του γηπέδου?
1: Ναι, ό,τι ελίκια πληρώνονται.
0: Ναι, δηλαδή, θα τα παίρνει ο Δήμος.
1: Το 90% ο Δήμος, το 10% στην ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Το ετήσιο μίσθωμα για το γήπεδο είναι 270.000 ευρώ.
0: Θα πληρώνει το χρόνο.
1: Ο Παναθηναϊκός, ναι. Το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο, φυσικά. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι, εν ολίγης λίγο αυτά. Δεν είναι δικό του, δεν του το χαρίζει κανένας. Η ΣΑΚ είναι δικό του, 100%. Του Γάβρου δεν είναι δικό του και ξέρουμε πως το έφτιαξε, έτσι, βάλανε τον Γρανίτα να γκρεμίσει την...
0: Έχεις δίκιο σαν αυτό που λες πάντως, όλες οι εμπορικές χρήσεις διαβάζω, η παραχώρηση των εμπορικών χώρων εντός του γηπέδου, σουίτες, μπουτί, καντίνες και όλα αυτά, ανήκει εκ νόμου στο Δήμο. Ο οποίος την παραχωρεί προς εκμετάλλευση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, λέει εδώ όμως.
1: Ακριβώς. Διάβασε όμως και το τι εισπράττει ο Δήμος από αυτή τη χρήση, το 90%.
0: Και ο ερασιτέχνης θα παίρνει λεφτά από εκεί.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, και ο ερασιτέχνης θα παίρνει. Πού είναι να δω.
0: Δηλαδή εκεί στη Λεωφόρο τώρα τι θα γίνει? Δεν γίνεται, θα κάνουν κάποιο μουσείο του Παναθηναϊκού κάτι?
1: Λεωφόρος θα γκρεμιστεί. Υπάρχει πιθανότητα να κρατήσουν κομμάτι της θύρας 13 για να το κάνουν μουσείο.
0: Ναι. Ωραίο αυτό, μου αρέσει.
1: Ναι, το προεδρικό διάταγμα λέει ότι θα γίνει χώρος άθλησης και δηλαδή πάρκα, ίσως κάποια γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ για πιτσιρίκια, για να αθλούνται τα παιδιά, πολύ καλό. Και θα είναι ένα τεράστιο πάρκο ουσιαστικά εκεί πέρα.
0: Εντάξει, τώρα θα είναι πολύ ωραία οι εγκαταστάσεις που γίνονται τώρα, τέλειες, υπερσύγχρονες, και θα φύγει και αυτό το σκουπιδαριό που είχε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, αυτή η βρώμανα.
1: Ακριβώς. Ήταν μια υποβαθμισμένη περιοχή, πέρα την οποία λόγω εντοπιότητας, ας πούμε, στα Πετράλωνα εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και ήθελα να σου πω ότι... μέσα σε όλα τα τελευταία που έκανε ο Sky τα ντοκιμαντέρ,
0: ναι,
1: γιατί ακούω, ας πούμε, για το χρόνο του 17 Νοέμβρη και για το θέμα του ψεύτη και κλέφτη, λοιπόν...
0: Κλέφτη δεν ξέρω αν ήταν. Κλέφτης δεν ξέρω. Ψεύτης, ναι. Κλέφτης δεν ξέρω αν ήταν.
1: Με συγχωρεί, δεν έκλεψε το 65% των
0: αποθεματικών του
1: δημοψηφίου.
0: Από αυτή την άποψη λες, ναι.
1: Και όχι κλέφτησε ότι πήρε λεφτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι...
0: Παραπλάνησε τον ελληνικό λαό, το ίδιο είναι, εντάξει, απατεώνας, ιδεολογικός απατεώνας.
1: Μπράβο, για να γίνεις πολιτικός, πρέπει να είσαι ψεύτης.

0: και εκλέφθηκε. Έτσι. Είναι αποδεδειγμένο όλα τα χρόνια. Δεν μιλάω για το 100% των βουλευτών, υπάρχουν και άνθρωποι έντιμοι, οι οποίοι και φυσικά φεύγουν από το χώρο, έτσι. Δεν είναι ποτέ στο χώρο. Λοιπόν, αλλά οι περισσότεροι είναι έτσι. Και ένα πράγμα να έχει στο μυαλό σου, ότι το ξέρει δηλαδή, αλλά να το έχουν οι περισσότεροι συνακροατές. Σε όλα τα κράτη δεν υπάρχουν κυβερνήσεις κράτους.
1: Ξέρεις, δεν υπάρχουν, όχι, αλλά τώρα επειδή ρε παιδί μου, δεν ξέρω πόσα ακόμα, πραγματικά που, κάπου το έβλεπα, το λέγει κάποιος, πόσα κόμματα μπορεί να αντέξουμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε καθόλου όλο αυτό το show που στήθηκε για την παρουσίαση του ονόματος και αυτά με τον Τσίπρα. Ας είχετε κανάλια ελληνικά, το παρακολουθήσατε που έγινε στο Θησίο. Είχε πολλούς συμβολισμούς, αλλά οι συμβολισμοί δεν λειτουργούν πάντα ως γέφυρα, έτσι, με την ιστορία. Είδαμε εμφανίστηκε ο Τσίπρας τώρα στο Θησίο σαν, πώς να το πω ρε παιδί μου, σαν ένα συλλέκτης ιστορικών ενθυμιών. Λίγο από ΕΑΜ, λίγο από Ανδρέα Παπαδρέου, λίγο από Λαϊκή Δημοκρατική Παράταξη, λίγο από αντισυστημικό ρομαντισμό, ξέρω εγώ. Χρώματα που έχουν εθνικά και αριστερά μαζί, ένα παιδάκι στη σκηνή. Είδα μια Παπανδρέικη αναπαράσταση του 81, κάτι ανάλογο είχε γίνει για το 81. Υπάρχουν αρκετοί συμβολισμοί που δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα κρατηθούν όλες αυτές τις ισορροπίες που παρουσίασες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση από αυτόν τον τύπο με τίποτα.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, είδες καθόλου τον ντοκιμαντέρ αυτό
0: για τον Τσίπρα, όχι, δεν έχω καθόλου.
1: Για το, αυτό που είναι στο χιλιοστό που λέει, για τις διαπραγματεύσεις που δίνει από τη στιγμή που βγαίνει στην εξουσία και όλο το σκηνικό. Αλλά ό,τι διηγείται μέσα από τους ανθρώπους είναι όσοι διηγούνται, είναι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν συνεργάτες του, ήταν υπουργοί του, ήταν σύμβουλοί του, δηλαδή, και είναι ειρωνικός ο τρόπος που μιλάνε για τον Τσίπρα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Και αυτοί ψεύτες ήταν. Τι να σου πω, εντάξει, να μην λέω ονόματα τώρα. Και τώρα νιώθουν και αυτοί προδομένοι. Γιατί τους θύμισε με κάποιο τρόπο. Έτσι. Δηλαδή τους άδειασε εντελώς και τους πέταξε τη σέντρα που λέμε. Το ΣΥΡΙΖΑ τον ξεπάδωσε, τον τελείωσε.
1: Έτσι. Όταν από τη στιγμή που έφυγε, ναι, νομίζω ότι που δεν έφυγε ποτέ, αυτό που έλεγα χθες, πάντα ήταν στο προσκήνιο ουσιαστικά και είχε τη βουλευτική του ιδιότητα και έπαιρνε τη μισθοδοσία του και ήταν κύριος. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι ήταν αυτό που φέρει το κασελάκι να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε στο μυαλό του να κάνει αυτό που κάνει τώρα.
0: Ακριβώς. Ναι, και να συνεχίσω αυτό που έλεγα, ότι δεν υπάρχουν κυβερνήσεις. Όλοι αυτοί που κυβερνούν σε όλα τα κράτη, μάνα και έχουν. CEOs, έτσι. Δύο είναι τεράστιες οικογένειες που συμβαίνουν όλο τον πλανήτη. Δηλαδή όλα τα κράτη που έχουν πάνε. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δύο είναι αυτοί οι δύο που συμβαίνουν όλο τον πλανήτη. Και βάζουν μάνατζερ ανάλογα τα συμφέροντα του έθνη.
1: Στο κάθε κράτος, να βάζουν το δικό τους μάνατζερ.
0: Ειδικά στο δικό μας την πατρίδα που γνωρίζουμε καλύτερα, δεν καταλαβαίνω γιατί ο μελλοντικός κυβερνήτης πρέπει να πάει στην Αμερική.
1: Άμα δεν περάσει από εκεί να πάρει το χρήσμα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτό τα λέει όλα. Έχω πάψει να ασχολούμαι με την πολιτική ενεργά, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι κατάλαβα.
1: Μόλι δεν θες να ασχοληθείς με την πολιτική, αλλά ασχολείσαι με τα κοινά και τους ανθρώπους. Οπότε αυτό ελληλαλληλένδετο. Αυτομάτως πάει το μυαλό και η συζήτηση προς τα εκεί. Δεν γίνεται.
0: Δεν ασχολούμαι, εννοώ, δεν πιστεύω. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ένα πολιτικό.
1: Ποιον πολιτικό να πιστεύεις?
0: Μπράβο. Μακάρι αυτή η κυρία, ας πούμε, πώς τη λένε, το επώνυμο της, που έκανε και το ίδιο κόμμα, η Καρκιανού. Μακάρι να είναι κάτι διαφορετικό. Όμως, επειδή αυτή είναι η μοίρα αυτών οι οποίοι θέλουν να είναι την πολιτική, δεν το πιστεύω. Έτσι, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και όπως βλέπεις πήρα τηλέφωνο σήμερα δύο φορές μόνο για ποδοσφαιρικά θέματα.
1: Να είστε καλά ρε φίλε, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και εσύ, μας κάνεις παρέα και ακόμα καλή μουσική, αν και η μουσική δεν έχει σύνορα, δηλαδή ότι η μουσική για να
1: βγει. Σίγουρα.
0: Αλλά τουλάχιστον είναι τα δικά μας, η δικιά μας γενιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Και καλό κουράγιο, πρέπει να έχει γερό θερμάκι.
1: Τι έπατε, Σταυρό, ναι.
2: Μας έκανε την καρδιά περιβόλη για τον Ολυμπιακό. Το γήπεδο.
1: Τι θες δηλαδή, δεν
2: το
1: είπε κάτι.
2: Το γήπεδο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι.
2: Περιμένετε, το γήπεδο του Ολυμπιακού, ξέρουμε πότε είναι το Ολυμπιακό. Είναι του Εθνικού. Αν είμαστε καλά, έπαιζε ο Εθνικός και ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Ναι, είναι
2: δημο... Και τώρα είναι... δεν είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας. Μέχρι τώρα δεν είναι δικό μας.
1: Είναι με ενίκιο νομίζω. Με παραχώρηση.
2: Απαραχώρηση στον Ολυμπιακό γιατί είναι Πειραιός. Όταν ο Εθνικός θα αρχίσει πάλι και είναι στην Αλφαθνική θα παίζει εκεί.
1: Ναι, ρε, καλά.
2: Τώρα τι ήθελα να πω για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και τις αλήθειες του Τσίπρα θα τα μάθουμε όταν ο Τσίπρας φύγει από τη ζωή, εγώ νομίζω. Γιατί αν θυμάστε καλά έλεγε, ωραία τα έλεγε. Αλλά είχε πολλά meetings με τη Γερμανίδα. Ίσως κάτω από το τραπέζι του έλεγε, κοίταξε να δεις, έτσι θα κάνεις. Θα κάνεις να φαίνονται έτσι, αλλά θα κάνεις έτσι. Το ναι θα το κάνεις όχι. Το όνομα των Σκοπιανών πρέπει να τους το δώσουμε. Να τους το δώσετε. Και. Αν θυμάστε καλά, πάμε τώρα πιο πίσω. Στο 1821 η Ελλάδα ήταν πάλι χρεωμένη. Ο στρατός του ελληνικού στρατού ήταν στο Βυζάντιο.
1: Τι χρεωμένη τώρα εκεί πέρα, δεν υπήρχε χρεωμένη.
2: Ήτανε το 1821 η Ελλάδα ήταν χρεωμένη και δεν τη δεχόντουσαν Αυστριακοί και Πολωνοί να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έκανε κουμάντο Γερμανία, Αυστρία και Πολωνία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι Οθωμανοί δώσανε λίτρα για να έρθουν στην Ελλάδα. Πληρώσανε. Κάτι τέτοιο έγινε. Όπως έκανανε καταστροφές μετά οι Άγγλοι και οι Γάλλοι να πάρουν με θησαυρό της Ελλάδας. Άστα τώρα αυτά. Κάτι τέτοιο τώρα έχει γίνει και με τον Τσίπρα. Που αυτά θα τα μάθουμε μετά από 50 χρόνια όταν ο Τσίπρας δεν είναι εν ζωή.
1: Έτσι θα είμαστε εμείς.
2: Έχουν γίνει μεγάλες λάδιες. Δηλαδή, ο Τσίπρας έχει κάνει μεγάλο κακό στην Ελλάδα. Μεγάλο κακό στην Ελλάδα. Πουλήσανε το λιμάνι, πουλήσανε και.
1: Γενικά. Είδες όμως τώρα τι γίνεται. Επικεντρωνόμαστε στο Τσίπρα και βγάζουμε όλο το μένος προφανώς για την πολιτική.
2: Μα της... έκανε λάθη, στράτο μου.
1: Ναι, έκανε λάθη. Ναι. Αλλά έχουμε αφήσει τώρα αυτούς. Έλα να σου πω κάτι. Καθημερινά βλέπουμε.
2: Φαινόταν ωραίος και δυνατός για να έχει το ψήφο της Ελλάδας. Αλλά πήγε με την κυρία που έκανε κουμάντο τότε.
1: Τη Μέρκελ.
2: Τη Μέρκελ.
1: Αφού έλεγε go back.
2: Έτσι θα κάνεις και έτσι θα κάνεις. Είχαμε χρεοκοπήσει. Και έπρεπε. Έπρεπε. Είναι σαν αντάλλαγμα αυτά, στράτο. Είναι σαν αντάλλαγμα. Εγώ το βλέπω έτσι. Είναι σαν ανταλλάγματα. Και να έχουν οι Γερμανοί να έρχονται και να φεύγουν και να αγοράσουν εκεί κάνα σπιτάκι, να μένουν εκεί, να κάνουν διακοπές χωρίς φόρο και τέτοια. Και πάει λόγια. Από αυτά θα τα μάθουμε σε 50 χρόνια.
1: Τέλος πάντων.
2: Θα δείτε.
1: Να είστε καλά ρε παιδιά, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια και σε σένα φίλε μου, ο Βασίλης είναι.
1: Ο Τάσος
0: είμαι, είμαι ο πεθερός του Βασίλη.
2: Ο Τάσος.
1: Ο πεθερός, ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι Παναθηναϊκός.
2: Όχι, Παναθηναϊκός. Εσύ πήγες να μας βγάλεις τώρα, συγγνώμη, πήγες να μας βγάλεις στο Σταυρό.
1: Στο Σταυρό.
2: Από που ξέρουμε και εμείς οι Ολυμπιακοί που το Καραϊσκάκι δεν είναι δικό μας και ούτε έχουμε κάνει λαμογιά να το.
1: Όχι, ρε. Είναι δυνατό.
2: Γιατί το Καραϊσκάκι, αν θυμάστε καλά, ήταν Ολυμπιακό στάδιο τότε. Παλιά, θυμάστε.
1: Έλα ρε, φυγάλετε τώρα το γήπεδο της Φιλαδέλφειας μέσα σε ένα βράδυ, να πούμε. Από το φάκελ του Ολυμπιακού να πούμε. Ναι.
0: Να διακόψω λίγο, Σταύρο. Τότε επί εποχής Γρανίτσα, ήταν πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες, η ελληνική κυβέρνηση τότε, νομίζω ο Καραμαλής πρέπει να ήταν πάνω, του τάξανε
3: ότι γκρέμισε το,
1: ναι,
3: και θα το χτίσουμε και θα μπει στα Ολυμπιακά έργα.
1: Ναι. Μα έτσι ακριβώς.
3: Ο Γρανίτσας τον γκρεμίζει, ο Στράτος θα ξέρει αυτά.
1: Δεν βγαίνει βουλευτής.
3: Και παραχωρούν το στάδιο Καραϊσκάκη.
1: Ναι, έλαξε ένα βράδυ ο φάκελος. Σε ένα βράδυ έλαξε ο φάκελος.
3: Α, μπράβο. Γι' αυτό λέω ότι πίσω από εκεί υπήρχε βρωμιά.
1: Κοκαλιστάν.
3: Δεν έχει σημασία αν ήταν και ηλιοφόρος, θα το έλεγα πάλι. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε. Η βρωμιά ήταν βρωμιά.
2: Η βρωμιά ήταν βρωμιά, αλλά από βρωμιές άλλο τίποτε. Από το 1821.
1: Έχεις κολλήσει με το 1821, να πούμε. Δεν έχεις πάθει σήμερα.
2: Μα τα πληρώνουμε τώρα, Στράτο.
1: Ναι,
2: τα,
1: ναι,
2: πληρώνουμε τώρα.
1: Πολλά πληρώνουμε.
3: Για να
2: η Μερκούρη.
3: Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο για τον Τσίπρα. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο για τον Τσίπρα, επειδή τον παρακολουθούσα από τότε που έφαγε τον Αλαβάνο στις εσωτερικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Βάλε, υπάρχουν βίντεο για το όποτε μίλαγε. Γύρνα πίσω, ναι, ναι, ναι, και βάλε βίντεο, θα δεις. Σε κάθε ομιλία του, στην επόμενη ομιλία του προηγούμενη, άλλαζε αυτά που έλεγε.
2: Μπορεί να
3: όχι, όχι,
2: καλός,
3: άλλαζε είναι αυτά που έλεγε.
1: Βάλτε, βάλτε να δείτε, παιδιά, βάλτε να δείτε το ντοκιμαντέρ, θα καταλάβετε πολλά.
2: Σαν πολιτικός, ναι, και σαν νέος πολιτικός είναι πάρα πολύ καλός και πολύ μυαλωμένος και πολύ γραμματισμένος. Αλλά
1: δεν νομίζω.
2: Έπεσε σε λάθος εποχή. Έπεσε δηλαδή στην χρεοκοπία της Ελλάδος και έτσι έπρεπε να γίνει, παιδιά. Καλά, όχι, δεν το δικαιολογώ. Δεν το δικαιολογώ. Όποιος και να ήτανε, όποιος και να ήτανε.
1: Ρε φίλε, εδώ τώρα, επειδή δεν θέλω, ήθελα να το κλείσω, θέλω, αλλά με προκαλείς τώρα, δηλαδή.
2: Μα, είναι ένα, είναι
1: μα βλέπεις, είναι ακόμα, ένα, και τώρα, ακόμα και τώρα, βγαίνει και λέει ψέματα. Δεν βγαίνει να μας πει αλήθεια. Βγες και να μας πεις, ρε φίλε, κάναμε λάθη. Έγινε αυτό. Νομίζαμε ότι θα κάνουμε έτσι και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
2: Εγώ θέλω για να πιστεύω ότι θα κερδίσει η γυναίκα.
1: Κοίταξε, έλα να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ναι, υπάρχει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε δηλαδή ότι στις επόμενες εκλογές ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο. Απ' την άλλη, ξέρουμε ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία. Έτσι.
2: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα υπάρχοντα δεδομένα.
3: Έλα. Σου χτυπάει την πόρτα ο Φου Μαντσού να κατέβεις.
1: Ποιος?
3: Ο Φου Μαντσού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γεια σας, παιδάκια. Bye bye.
2: Εγώ θέλω να πω, αν ο Μητσοτάκης άμα μπορούσε να περάσει από το χέρι του για να αλλάξει μερικά πράγματα εθνικά, δεν θα μπορούσε για να τα αλλάξει.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
2: Αν παίρνει για το χέρι,
1: δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη.
2: Έτσι όπως είναι τα πράγματα, όχι φυσικά. Έχει κάνει και αυτός λάθη. Λαθάρες, όχι λάθη.
1: Σίγουρα.
2: Λαθάρες. Και το παίζει. Έλα μωρέ, εντάξει, και τι έγινε. Πώς έγινε, ρε φίλε, να πούμε. Λοιπόν, αυτά είναι, φίλε.
1: Έγινε, παλικά. Bye.

0: Λίγα λεπτά για πριν, ας πούμε, bye bye. Και έρθουμε αύριο Παρασκευούλα, τελευταία έτσι ημέρα. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Το θέμα είναι, φίλε Δημήτρη, ότι τον είδαμε και βγήκε στη σκηνή σαν να ήταν έτσι ζογκλέρ. Σαν ένας πολυσυλλεκτικός ζογκλέρ, κάπως έτσι θα τον έλεγα. Στη μία μασκάλη είχε το καρπούζι της αριστεράς, στην άλλη είχε το καρπούζι του πατριωτισμού και πάνω στο κεφάλι του είχε το καρπούζι της σοσιαλδημοκρατίας. Έτσι. Όλα αυτά δεν ξέρω πώς μπορεί, ακροβατώντας τσεντεντωμένο σκηνή για μένα, σαν η σχεδόν πενταετής διακυβέρνηση, ήταν μια μικρή παρεξήγηση, έτσι έρχεται. Μόνο που η ιστορία είναι πολύ πιο διαφορετική και σκληρή από τις σκηνοθεσίες όλες αυτές. Και εξουσία, η αλήθεια είναι πολλές φορές ότι αφήνει λεκέδες που δεν καλύπτονται με ένα καινούριο λογότυπο, με παιδάκια στη σκηνή και φόντο στην Ακρόπολη. Έτσι. Γιατί στο τέλος αυτοί όλοι οι συμβολισμοί δεν κρίνονται από τα φώτα μιας συγκέντρωσης, κρίνονται από το βάρος των πεπραγμένων. Εγώ έτσι νομίζω, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Έλα, Ευάγγελε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν.
1: Φίλε, θα τρελαθούμε με αυτά που ακούμε.
0: Τι απ' όλα.
1: Γραμματισμένος ο Τσίπρας.
0: Όχι, δεν είναι
1: γραμματισμένος.
0: Όχι.
1: Γραμματισμένος ο Τσίπρας.
0: Στα επίπεδα ενός πολιτικού, όχι, δεν είναι.
1: Η ζωή του ήταν στα πεζοδρόμια και στα συλλαλητήρια. Έχει ένα δίπλωμα μούφα από το ΚΚΕ Βουλγαρία. Σαν πολιτικός μηχανικός έχει χτίσει καμία πολυκατοικία, έχει χτίσει κανένα σπίτι. Έχει ασχοληθεί με το επάγγελμα. Στα πεζοδρόμια ήταν, βόμβες έβαζε. Τι να πω, ρε φίλε.
0: Βόμβες δεν ξέρω. Έβαζε, το θέμα είναι ότι ήταν.
1: Είπε.
0: Τώρα για βόμβες και αυτά.
1: Με καζάκια τον έπιασαν. Δεν είχε πιάσει αστυνομία. Με καζάκια ρε στρατό. Τα ξεχνάμε αυτά.
0: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτά.
1: Υπάρχει φωτογραφία που το συλλαμβάνουν στο μηχανάκι επάνω με καζάκια. Υπάρχει φωτογραφία, θα σε στείλω, θα την βρω και θα σε στείλω στο Messenger. Τρελαθούμε τελείως, ρε φίλε. Πες μου, σαν πολιτικός μηχανικός, τι έχει κάνει, τι έχει προσφέρει στην Αθήνα, ρε φίλε, που ζούσε στην Κυψέλη, ζούσε. Κοντά στο σπίτι μου, ζούσε στην Κυψέλη. Στράτο μου, αγόρι μου, αυτά είναι, όπως δεν ξέρει την ιστορία, αυτά. Δεν θα έπαιρνα, αλλά το άκουσα και λίγο λαμπάδιασα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ εκείνη τη στιγμή που το έπαιρνε ο φίλος.
1: Πρόσεξε, εγώ φίλε Στράτο, όταν ήρθα στην Αυστραλία και γινόντουσαν εκλογές, ήμουνα υπέρ του ψήφου του Τσίπρα, φίλε.
0: Καλά, όλη η Ελλάδα ήταν. Όλη η Ελλάδα.
1: Εγώ που δεν είμαι αριστερός.
0: Όλη η Ελλάδα ήταν υπέρ του Τσίπρα, όχι μόνο.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και έκανα αγώνα, ρε φίλε, στο Facebook για ποιον, για τον Τσίπρα, ρε φίλε. Το γραμματισμένο. Καταλαβες. Και εγώ την πάτησα. Αν ήμουν στην Ελλάδα, και εγώ Τσίπρα να ψήφιζα για κάτι.
0: Μα και εγώ τον υποστήριζα.
1: Έκανε αγώνα στο Facebook, ρε φίλε.
0: Μα τον ψηφίσανε και η αριστερή και η δεξή. Δεν την είχε.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Δείτε το ντοκιμαντέρ. Θυμίζει και βλέπεις πράγματα. Θυμόμαστε, γιατί μερικές φορές ξεχνάμε, ξέρεις. Ξεχνάμε τι βιώνουμε.
1: Ξεχνάμε την ιστορία μας.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είναι το θλιβερό της όλης.
0: Το θέμα είναι στο ντοκιμαντέρ που αναφέρεται με αυτή τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ότι τον εβλέπαμε, λέει, και έλεγε επάνω στον κόσμο ότι τέρμα αυτά που ξέρανε. Από την επόμενη μέρα της νίκης μας δεν υπάρχουν μνημόνια, δεν υπάρχει Τρόικα, go back Merkel, ναι. Θα βαράμε τα νταούλια, ναι. Και θα χορεύουνε, θα παίζουμε τις λίγες και θα χορεύουνε.
1: Τα νταούλια στις αγορές, ναι. Και με ένα νόμο και με ένα άρθρο, ρε.
0: Ναι, και μετά.
1: Πολύ ψέμα, ρε.
0: Άκου τώρα.
1: Πολύ ψέμα.
0: Και μετά βγαίνει ο. Δείχνει το πρέσβητο της Γερμανίας που τον πήρε τηλέφωνο να συναντηθούν μυστικά. Όντως συναντηθήκανε μυστικά. Και ο τρόπος, λέει, που μου μίλαγε έδειχνε έναν πολύ καλό άνθρωπο, χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτά που λέει πάνω στις προεκλογικές εκδηλώσεις και γενικότερα αυτά που λέει στον κόσμο. Δηλαδή, έλεγε εν μέσω πλησταφός ότι μην στεναχωριέστε, θα συνεργαστούμε, όλα καλά θα πάνε. Και τα μνημόνια και όλα. Έβγαινε αυτός, έλεγε στον κόσμο. Ναι, αυτό. Και δεν το λένε αντίπαλοι. Δεν το λένε δηλαδή από άλλες παρατάξεις. Το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν εκ των έσω την κατάσταση. Λαφαζάνιδες, παπάδες, όλα τα στελέχη, τα δυνατά. Ναι, και ο τρόπος που μιλάνε, είναι λίγο και λίγο ειρωνικός. Δηλαδή, βλέπεις το γελάκι που και καλά, εμείς το βλέπαμε, το τα λέγαμε, αλλά εκείνος έλεγε δεν πειράζει, ο κόσμος αυτό θέλει να ακούει, έτσι έλεγε.
1: Στο βιβλίο της η Μέρκελ έχει βγάλει ένα βιβλίο, η ζωή της. Για τον Τσίπρα λέει ότι ήταν ο πιο κατανοητός πρωθυπουργός. Ήτανε φίλος, ήτανε φίλοι, με τη Μέρκελ φίλοι.
0: Ο Go Back Merkel, ναι.
1: Go Back Merkel έλεγε στον Έλληνα, καταλαβες, σε εμάς έλεγε Go Back Merkel. Φοβερός.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Φοβερός. Και έχει το θράσο ο άνθρωπος και έρχεται και ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Ναι, ρε φίλε. Και θα πάρει, θα βγει δεύτερο.
0: Δεύτερο κόμμα βγαίνει. Δεύτερο. Βγαίνει γύρω στα 13-14 αμέσως μετά τον Ανδρουλάκη.
1: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα για την πατρίδα. Όλα τα άσχημα θα διαιωνίζονται και θα διαιωνίζονται και θα διαιωνίζονται. Δυστυχώς.
0: Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι συνεχίζει και είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με τόσα σκάνδαλα, με τόσα.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα. Τίποτα. Δυστυχώς. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου,
1: καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά.

Το Καρασκάκης λέει: ο χώρος έχει παραχωρηθεί στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 49 χρόνια, όπως έχει γίνει σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας, που όλες οι ομάδες έτσι έχουν πάρει τα γήπεδά τους από το κράτος. Το γήπεδο εγκρίθηκε. Εμείς δεν έχουμε πάρει κανένα γήπεδο. Το γήπεδο εγκρίθηκε για να χτιστεί με τα Ολυμπιακά ακίνητα, που βγήκε τη ΣΑΕΚ το γήπεδο, ναι, από το φάκελο. Δεν σημαίνει ότι το πλήρωσε η πολιτεία. Όχι, πήρατε δάνεια, έδωσε η πολιτεία λεφτά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πήρατε δάνεια τα οποία δεν έχετε δώσει. Απλά η πολιτεία λέει έγινε να διαδότηση πιο γρήγορα για τον Go Ahead και να χτιστεί. Μεγάλη διαφορά. Το γήπεδο χτίστηκε από δάνεια που πήρε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. 51% ο Λαβεντιάδης, 49% ο Κόκαλης, δάνεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τα οποία δεν τα έχετε πληρώσει και δεν σε έχουν κατασχέσει το ακ.

0: Και τα δάνεια λέει της ΠΑΕ εξοβλήθηκαν το Μαρινάκι. Δεν ξέρω αν εξοβλήθηκαν. Πάντως το έργο που θα γίνει 53.000 τώρα η αναβάθμιση του Καρεσκάκη θα είναι από ιδιωτικά κεφάλαια του Μαρινάκι. Είναι αλήθεια αυτή. Και δες διαφορά, λέει, τώρα που δεν του δίνουν την άδεια για να επεκταθεί και να μεγαλώσει το στάδιο. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση γιατί την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ΠΑΕ ότι μένει Καρεσκάκη για άλλη μια χρονιά. Τα σχέδια της ΠΑΕ ήταν να χτιστεί από φέτος, αλλά τον καθυστερούν για τους Α και Β λόγους. Ναι, δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν θα πάει αυτός καλά με την κυβέρνηση τώρα. Γι' αυτό έλεγα εγώ την προηγούμενη φορά ότι τον βλέπουμε το Mega Channel να κάνει αντιπολίτευση. Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα με την οικογένεια Μητσοτάκη, τα κουμπαριλίκια και όλα αυτά. Εχθές είδαμε τον ξάδερφο του Μητσοτάκη που έπαιξε σφαλιάρες με τον Μαρινάκη. Κάτι συμβαίνει εκεί. Δεν νομίζω να είναι για το Θεάθηνε, Ευαγγέλη. Έλα με Νέλε.
1: Τι έγινε, Στραπάρα.
0: Τι απ' όλα.
1: Άργησα σήμερα. Άργησα σήμερα.
0: Γιατί, ρε.
1: Because έχουμε δουλειά εδώ. Confirm. We'll come there. Δεν μου λες, τι ήθελα να πω, ένα λεπτό. Όσοι θα ψηφίσουμε τον Τζίπρα, θέλω να πω αυτό, όσοι θα ψηφίσουν τον Τζίπρα, να σκεφτούν και να θυμηθούν το ξύλο που φάγανε πάνω στα βουνά της Μακεδονίας όταν υπόγραφε αυτός και ο άλλος ο Κουτσαμπάσης. Αυτό μόνο θέλω να πω, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Αυτό θέλω να τους θυμίσω πόσο ξύλο έφαγε ο κόσμος εκεί πάνω. Και να πάνε να το ξαναψηφίσουν. Είναι Einstein. Τέτοιο παιδί, ας πούμε, δεν μπορεί να ξαναβγάλει η Ελλάδα.
0: Ναι, δεν θα βρούμε άλλο.
1: Ναι, είναι ευρύδιο. Ευρύδιο. Απλώς έκανε την τέρτη δουλειά για τους άλλους, βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Γιατί όλοι τον παρακαλούσαν. Γι' αυτό τώρα μπορεί να ξαναγίνει και πρωθυπουργός πάλι. Γιατί ξέρεις, αυτοί οι προδότες, οι εφιάλτες, αμείβονται. Αυτού του είδους οι εφιάλτες. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Αλλά εγώ βλέπω εκείνο που έγινε επί των ημερών του. Εντάξει. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μενέλε, να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε 10 λεπτά πριν τις 1. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Αύριο πάλι Παρασκευούλα με μουσικούλες. Θα είναι και ο Νίκος λογικά εδώ. Θα δώσουμε και τα στηριάκια για τον Χρήστο Μάστορα. Να περνάτε καλά. Από όλους εμάς εδώ. Bye bye.

Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό. Παράτα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά.

τόσο πάνω απλώς. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαγα. Μα σε περίμενα, μα στείλει ο κλίμα σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: μαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
3: Τόσα καλοκαίρια.
2: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand.
4: Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
5: Ρυθμός Radio Podcast.

0: όλη νύχτα.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429 4800
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Most Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτόγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο ρυθμό. Καλή ακρόαση.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά με το

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

στο πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες και ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

όσο κι αν θέλω δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

ήρθες εχθές από νωρίς, μες στο βαθύ σκοτάδι, μικρόχολα τα μάτια σου, άδεια ψυχή το χάδι.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είμαστε χαράματα.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Εσύ, αγάπη μου εσύ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχει σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Χαμπίμπι,
1: γιαλά.
2: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
3: Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συνέστημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.

Θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ακούς Ρυθμός Radio.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
0: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
4: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
0: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
0: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.